στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

χτες. Έλα δίπλα μου εδώ, δώσ' μου κάτι. Να σ' αρνηθώ και να μπορέσω να αισθανθώ ξανά κενό.

0: Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπτεία στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.
1: Γεια. Πήρα να δω τι κάνεις. Ελπίζω να είσαι καλά. Σου στέλνω αυτό χωρίς πρόλογο, προσφώνηση, δεύτερες σκέψεις, ενοχές. Απλώς ξεμπλέκω αυτό που υπάρχει στο στήθος μου. Δεν θα σε κοιτάω με τον ίδιο τρόπο. Αλλά θα σε θυμάμαι ακριβώς όπως σε έβλεπα εγώ. Και κάθε φορά που θα κλείνω τα μάτια μου θα είναι όλα εκεί. Όσα έχω κρατήσει. Το στέμμα στη φίδη εκείνο το βράδυ. Τα τελευταία τραγούδια που χορέψαμε. Τα μισοάδια τζιν τόνικ που ξεχάσαμε στην μπάρα. Ο τσαμένος καροπές. Τα χέρια σου στο πρόσωπό μου. Τα χέρια σου που δεν θα υπάρξουν ξανά στο πρόσωπό. Η μυρωδιά από μεράτια.
2: Το παλιό σου ραδιοφωνάκι.
1: Η κάρτα στάλ που δεν σου έδωσε.
2: Το φεγγάρι που κόψαν τα δύο.
3: Τα λεωφορεία που έχανες και εγώ σε περίμενα με τις ώρες.
2: Η αγαπημένη σου κούπα. Σκέτο το γαλλικό. Πάντα. Θυμάσαι.
1: Η επίδαυρός μας. Δική μας ήταν. Δική μας κι αυτή.

0: Δοκίμασε καθρέφτες στο μπάνιο, δικά μας πατζούρια που δεν ήθελες να ανοίγουμε, δικός μας ο Αύγουστος που υποσχεθήκαμε, η θάλασσα που φτιάξαμε στα δωμάτια μας.
1: Άμα τα μάτια σου.
0: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου. Άλλωστε είμαστε σαν ένα ζευγάρι διαφορετικές κάλτσες. Έτσι μου έλεγες.
1: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.
0: Εγώ μία από αυτές τις πολύχρωμες με τρύπες και μπαλώματα και εσύ μία άσπρη.
1: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.
0: Βαμβα κερί. Θα προσέχεις το κομμάτι μου, ε. Θα προσέχω το δικό σου. Σ' αγαπώ. Δική σου.
2: Τη μάνα μου τη φωνά.

αυτός που να ήταν. Περπάτησε με στο όνειρο μια μέρα Παρασκευή.

τελευταία εγκαλιάσεις. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κρομί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κρατήσε με στη ζωή σου, κρατήσε με. Στα βάθη της αδειάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την άνοιξη καθόλου δεν περάσαμε. Αν ζητήσουνε τα βράδια σου συνάντηση, στο λαιμό σου έχω γράψει την απάντηση.

πεθαίνουνε οι θάλασσες. Ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μέσω πέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκα που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνής. Τις έμες στη ζωή σου.

0: 1993. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5.
1: Πρωινό στο ραδιοκόσμος, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που μας ακούτε.

άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή μια μπλόφα, τη μοναξιά μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να κλεισάει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου ζωή μια μέρα. Να σε δω μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ, τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνήρ είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Yoni Sagnis.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: θέλαμε να πούμε να κάνουμε αν να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία εκεί καθαρά μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάνει στη μύτη τότε πώς είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Βέβαια, η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο στο λαιμό. Να είσαι πολύ προσεκτικό ό,τι λες και τι κάνει. Διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.

είναι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Από χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κόσμος. Στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως, σειρά το ολικής, η τσιαπάτα, η μπαγκέτα χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Φούρνο μας θα βρείτε το απτό σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φω σε ατελείωτες γεύσεις, τυρί, σπανάκι κοτόπο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρταλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.

0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας. Ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγόριτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
4: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων ετών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου Γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
12: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυση Υποχέτευση Ζώων περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
13: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
14: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
13: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα τονοσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
14: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
13: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ελωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμή παραλίας, αμφότριο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
14: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
13: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
15: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
16: Εγώ για μια σφραγίδα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
17: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
16: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

ένα φτώλαιο που έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία Γιατρέσα. Γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνική κατασκευή, θα είναι απείς προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίγια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε. Όχι, θα τα φάτε. Εάν ανάψουν, ανάψαν. Μου άρεσε να τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός, θα τα στείλω. Σας μερσώ, madame, au revoir.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί,

0: επί 330 ml 4 συν 2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Γουτερμανία στο κιλό 5,49. Δωδοφέτα από κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών και Ανίακτη. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξη σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίσερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να ζεις τα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που ράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: μπας με έτρεχε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ το δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 8 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κύπ, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1991. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στόχο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
7: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυχείο ανοίγω μόνο.
6: Σωστή.
7: Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στον Κάρα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
6: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
7: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθό Τυροελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
6: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
7: Σούπερ μάρκετ Καντζάς.
8: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
9: Κόσμος στους 93.

τελευταίες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραβή από το χθες και το σήμερα. Συναστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: 1993.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το κύς. Η τσάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζει σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, τόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό αρώματι 60 μεζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Hughes.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυψης γίνεται υπόθεση One Click. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα, εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο στο site της ΔΕΗ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΗ ΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ ΑΣ Ερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέκα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-50-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Κόσμος στους 93.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν άκουνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμο είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Αμαντίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Σου λέμε απλά να διαβάσεις. Σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Κτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Ότι, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
5: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γιάννος Ερών.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σοφία Καλακίδα.
7: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
8: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
9: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικού κόκκου καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα λεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο μη της πόλης. Citizen.
10: Ζήσε τη στιγμή.
11: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
12: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
11: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
12: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
11: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
12: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα το Ράδιο Κόσμος είναι 10.
0: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο μητάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250. Σουπερμάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σουπερμάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σουπερμάρκετ Μπρατζάκι.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τη μέρα που σας φτιάχνουν το κέφι.

0: Ελαιογή. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμικά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα από το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία.

0: μικροτσιπ και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Κόσμος στους 93.

μαλλιά πληγή που από έμορα γίμη. Μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητά να τραβήσεις.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με MBA, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δεν γίνεται στο τα κατάφερα.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 γρά 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλθας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόρι 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό 2 λίτρα, 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
6: Μαγειρεύω. Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
4: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
6: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
4: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτη 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ελωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη, μόνο 5,17 το κιλό.
6: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
7: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
8: Κόσμος στους 93.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προγύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα,

0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδύο δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγή μου, 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντους με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημερινό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, τα ελληνικά μάρκ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδα λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζού 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασερόπλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Οχυροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σνάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα σαμόν ρολς και τα μάφιν. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασό, αλλά και με καρότο και τόσες ακουλιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Supermarket Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Supermarket Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Supermarket Μπράκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
5: Και όταν έτυχε να βρεθώ στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

Σάββατο μεσημέρι, είναι η ώρα 12 και 4 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Ηλίας Τάσκου και έρχομαι εδώ στο Ραδιοκόσμος για να περάσουμε πολύ πολύ μελωδικά, πολύ πολύ νοσταλγικά και αυτό το μεσημέρι του Σαββάτου, με αγαπημένα τραγούδια, με αγαπημένες μελωδίες, αγαπημένους καλλιτέχνες. Οι περισσότεροι από τους βέβαια έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά το έργο που έχουν αφήσει πίσω τους είναι πραγματικά τεράστιο. Η δισκογραφία τους είναι πολύ μεγάλη. Μιλάμε για συνθέτες και για τραγουδιστές ή και για ηθοποιούς, γιατί σε όλα τα άλλα ακούμε πολλές και τραγούδια από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι στους 93 των FM Ραδιοκόσμος, λατρεμένη συχνότητα, αγαπημένο ραδιόφωνο. Και φυσικά όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2 3 21 0 63 3.

Λοιπόν, ακούγοντας για μία ακόμη φορά αυτή την πολύ όμορφη μελωδία του Γιώργου Χατζηνάσιου από την ταινία Το Αγκίστρι, πάμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ακούγοντας όμως τώρα το κρότημα των Idols, Εθνικά Μ' Αγαπάς, ένα τραγούδι που σάρωνε τότε στα νεανικά πάρτι, στα πάρτι των 70s.

Ξαφνικά πας, ακούσαμε από το συγκρότημα των Άιντο. Έτσι ξεκινήσαμε πολύ πολύ 70's στην εκπομπή και εκεί θα μείνουμε, γιατί το επόμενο τραγούδι ήταν ένα από τα μεγάλα σουξέ στην Ενικα Πάρτη τότε. Μουνά μου αιτός με τη Μαρίνα.

ήταν και η Μαρίνα. Εσείς βέβαια πάντα συντονισμένοι στους 93 στον FM, ακούτε Ράδιο Κόσμος. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τα επόμενα μουσικά λεπτά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Μάικ Ροζάκης από την δεκαετία του 70 μαζί με το συγκρότημά του, τους Playboys, για όσους ψάχνουν περισσότερα στοιχεία. Λοιπόν, και πάμε γρήγορα γρήγορα ένα τραγούδι που θέλουμε να το αφιερώσουμε στον Σάκη που μόλις επικοινώνησε εδώ με το Ρίο Κόσμος. Πηγαίνει με τα κορίτσια του στη θάλασσα και εμείς τους χαρίζουμε το τραγούδι «Σε περιμένω τ' άλλο καλοκαίρι» με την Έλενα.

και αν βρίσκεστε λοιπόν, είτε πηγαίνοντας στη θάλασσα, είτε είστε στο σπίτι, είτε ετοιμάζετε το φαγητό σας, ό,τι και αν κάνετε, ακόμη και για τους μαθητές που το έχουν ρίξει στο διάβασμα, αυτά τα λεπτά αφήστε τα λίγο πιο χαλαρά. Ακούστε Ραδιοκόσμος, γιατί μαζί θα πάμε πολύ πολύ το χρόνο πίσω τώρα και συγκεκριμένα στη δεκαετία του 80. Να αφήσουμε λίγο τα πάρτι των 70's και να πάμε σε αυτά των 80's για να ακούσουμε ένα τραγούδι με την Αλεξία.

Πάρτι λοιπόν ήταν και η Αλέξια. Πήγαμε για λίγο στα νεανικά πάρτι των 80's και θα μείνουμε για λίγο εκεί. Μη στεναχωριέ παλαιότερη, θα επιστρέψουμε στα 70's αμέσως μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Αλλά ας ακούσουμε τώρα κάτι από τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο. Αυτό το καλοκαίρι.

Πολύ ωραία μας τα είπε ο Κώστας Χαρή το διπλωμένος. Μας γύρισε πολλές δεκαετίες πίσω. Αυτό το καλοκαίρι, ένα τραγούδι που τη δεκαετία του 80 έχει γίνει πολύ μεγάλο σούξε από τη Μαντό, χαμένο βέβαια από τον Κώστα Χαρή το διπλωμένο. Και επειδή έχουμε λίγα λεπτά ακόμη για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, και επειδή βλέπω ότι το κέφι και το δικό σας αλλά και το δικό μου συνεχίζει να ανεβαίνει, θέλω να χορεύω. Νίνα Λοτσάριε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμο είναι 12:30.
1: Πανελλήνης, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Εκονόμ, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
5: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός.

0: και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολείου. Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα ακούγοντας τη Μαρινέλα, μία από τις μεγαλύτερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι της και όλα είναι τέλεια. Σε μουσική του Γιώργου Κατσά και στίχους του Πυθαγόρα. Εσείς μπορείτε να καλείτε στο 2321-063-333 καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας και να μας λέτε ό,τι θέλετε, να μοιραστείτε κάτι που θέλετε μαζί μας, να ζητήσετε κάποιο τραγούδι και αν είναι εύκολο να το μεταδώσουμε. Βέβαια, ξέρετε, στο κλίμα των τραγουδιών που μεταδίδουμε κάθε Σάββατο μεσημέρι αυτή την ώρα. Ένα τραγούδι τώρα αφιερωμένο στην κυρία Ελένη από τον κύριο Αλέξανδρο. Είναι ο Αλέξης.

Λοιπόν, από τη δεκαετία του 70, οι Olympians και ο Πασχάλης τραγούδησαν τον Αλέξη. Μένουμε στη αιτία αυτή, αγαπημένη για πολλούς, για να θυμηθούμε κάτι από την Πέση Αργυράκη, επίσης άκρος καλοκαιρινό.

Λοιπόν, Σάββατο μεσημέρι, το ρολόι δείχνει 1:15 ακριβώς. Εσύ συντονισμένοι πάντα στους 93 ραδιοκόσμο. Είπαμε το αγαπημένο ραδιόφωνο και η λατρεμένη συχνότητα. 93 στο FM. Και πάμε τώρα σε ένα πολύ πολύ καλοκαιρινό τραγούδι από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Σε μουσική του Κέλλη Παπαθανασίου, ναι, του πολύ γνωστού μουσικού συνθέτη με τη διεθνή καριέρα, και στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου, η αξέχαστη Έλενα Ναθναήλ, σε ένα τραγούδι αγγλόφωνο από την ταινία «Έπιχης πόλων».

σειρά έχει τώρα το νέο κοιμικό καλοκαίρι. Μιλάμε για την εποχή που ο Γιάννης Σπανός κυριαρχούσε στην ελληνική δισκογραφία με τραγουδιστές που συνεργάζονταν μαζί του, όπως ο Μιχάλης Βιολάρης και Τυχωματά, η Αλέκα Μαβίλη, η Αρλέτα και όλοι οι καλλιτέχνες που ξεχώρισαν με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Νεοκυματική». Ήταν ένας νέος αέρας στο ελληνικό τραγούδι και ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι από εκείνη την εποχή. «Βάρκα χωρίς πανιά». Γιάννης Σπανός, Κώστας Κοτούλας, η δημιουργή, και ερμηνευτές ο Μιχάλης Βιολάρης, με δεύτερη φωνή την Κέτη Χωματά.

και ένα τραγούδι που είναι μεν καλοκαινό, αλλά οι στίχοι του εκφράζουν αυτό που λίγο πολύ όλοι πιστεύουμε, ότι το χειμώνα δεν το θέλουμε, αλλά θέλουμε το καλοκαίρι. Η Πόπη Γιαμαρέλου, σε μου τη Μίμη Πλέον.

Να πούμε βέβαια ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από την ταινία «Υπάρχει φιλότιμο» του Αλέκου Σακελάριου, 1965 η ηχογράφηση. Υπάρχουν βέβαια και κάποια τραγούδια που μπορεί μέσα στους στίχους να μην περιέχουν ούτε λέξη καλοκαίρι, ούτε βαρκούλες, ούτε θάλασσα και όλα τα σχετικά, αλλά έχουν κάτι καλοκαιρινό. Ένα τέτοιο τραγούδι είναι αυτό που επέλεξα να ακούσουμε για συνέχεια. Φίλιππος Νικολάου.

Και ένα γυάλινο ποτηράκι τώρα από την Θηνά Μόραλη, τραγούδι της δεκαετίας του 90, με άρωμα όμως των χρόνων του 60. Ακούστε το και...

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α, τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από δεν γίνεται στο τα κατάφερα.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινά την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πιντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,99.

0: 5.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Σάνι.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κυανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλ είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι 1:08 ακριβώς. Εσείς εδώ στη δική μας μουσική παρέα και εμείς στη δική σας μουσική παρέα με αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν. Μάμπο Μπραζιλέρο, τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη από την δεκαετία του 50 που πρωτογράφηκε και προτάθηκε από την Βασίλισσα της Νύχτας.

μετέπειτα τον τίτλο τον κέρδισε η σπουδαία Ζωζό Σαπουντζάκη. Και η ηχογράφηση βέβαια που ακούσαμε ήταν πολύ πολύ μεταγενέστερη από τη δεκαετία του 80 με την Άλκη στις Πρωτοψάλτη. Με πολύ πολύ κέφι θα συνεχίσουμε και με την επόμενη μουσική επιλογή. Η Βίκυ Λέανδρος τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη.

Αυτό λοιπόν ήταν το «Φεγγάρι είναι κόκκινο», τραγούδι που πρώτα ερμήνευσε η Σοφία Βέμβο στην ταινία Στέλλα. Εμείς το ακούσαμε σε πολύ μεταγενή ηχογράφηση από την επίσης σπουδαία Βίκη Λέανδρος. Για όλους εσάς τώρα που έχετε προγραμματίσει αποδράσεις πολύ πολύ μακριά για φέτος το καλοκαίρι, το επόμενο τραγούδι στο Μεξικό,

Μια πολύ ωραία λοιπόν μουσική πρόταση βέβαια από τον Γιάννη Καλατζή στο Μεξικό. Στο Μεξικό λοιπόν ο Γιάννης Καλατζής, Γλυφάδα, Μαρακές, η Κωνσταντίνα.

ωραίες μουσικές προτάσεις για αυτό το καλοκαίρι και πιστέψτε με ότι δεν έχει καμία σημασία που θα πάτε ή με τι θα πάτε εκεί που θα πάτε, σημασία έχει καλή παρέα. Είτε είναι καλοκαίρι είτε χειμώνας. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ταξιδέψουμε και με το επόμενο μουσικό κομμάτι. Είναι μια πρόταση από τον Σταμάτη Κόκοτα. Πάρ' το τρένο, πάρ' το πλοίο.

0: Σταμά της Κόκοτα σε ένα τραγούδι από το παρελθόν, όπως και αυτό που ακολουθεί. Σταμά της Κόκοτα σε ένα τραγούδι από το παρελθόν, όπως και αυτό που ακολουθεί. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι κάθε Σάββατο μεσημέρι τα τραγούδια μας πάνε πολλές δεκαετίες πίσω. Λοιπόν, ένα τραγούδι με πολύ πολύ χιούμορ τώρα, γιατί μάλλον είναι αυτό που μας λείπει από τη ζωή. Ένα τραγούδι με τον Γιώργο Μαρίνο.
1: Θα ακούσετε ένα τραγουδάκι, θέλει πολύ φαντασία. Σκεφτείτε ότι φεύγουμε από αυτό το τόπο με τα καυσαέρια και πάμε σε ένα εξωτικό νησί όπου χιλιάδες τριγερόκορμο κορίτσια πέσανε και γελάγανε. Αυτή η αλόχα ήταν θλιμμένη, καθότανε κάτω τους κοκοφίνικες και έκανε διάφορα χειροτεχνήματα όπως καλαθούρες και κουτουλού.

ρίδες. Φεύγουν οι βδομάδες, φεύγουν οι μήνες και τα βασανά. Πλακώσαν λιακάδες, πλακώσαν τυφώνες, τρίδια και γαρίδες. Έρωτας κοκτέιλ κατά πότα, στέρια θεμάνα σανά.

Αυτό το τραγούδι έχει πολύ βαθύ νόημα. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται. Σου λέω άλλος κουκουρούκου κουσουπίτσα. Βλακίες. Όμως, τι λέει βασικά, οι προεκτάσεις τι λένε του τραγουδιού? Ότι φεύγουμε από αυτό τον τόπο με τα καυσαέρια και πάμε σε ένα εξωτικό νησί όπου έχει καθαρή ατμόσφαιρα. Άρα φύγει! Άρα εναντίον του κατεσυντημένου. Άρα κουλτουριάρικο. Πάντα να νησί στον ειρηνικό θα είναι το όνειρό μας. Μισό μέτρο ύφος μαγειρά από τη μέση για τη σημό. Χίλιοι παπαγάλοι μας παρηγορούν.

γνωστός Γιώργος Μαρίνος, ένας πολύ αγαπημένος και ιδιαίτερος καλλιτέχνης, σε μια πολύ πολύ ωραία μουσική πρόταση, κουκουρου σουπίτσα, αν τα είπα τα κουκουρου σωστά. Λοιπόν, πάμε να μεταδώσουμε ένα τραγούδι που κατά κάποιο τρόπο είναι και λίγο παρηγοριά σε αυτούς που δεν θα πάνε πουθενά, αλλά θα μείνουν στην Αθήνα. Καλοκαίρι στην Αθήνα λοιπόν, με τον Ρέα Λάμπρο.

αυτό λοιπόν, για όσους θα μείνουν στην Αθήνα, έτσι, υπάρχουν και εκεί πολύ όμορφα πράγματα να ζήσει κανείς, έστω και κάτω από τις υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά για να σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε όμως να ακούσουμε κάτι από την αξέχαστη.

0: Pulso con da.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 ζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 μάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 Καρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93.

Και είμαστε εδώ τώρα για να σας χαιρετήσουμε. Η ώρα είναι σχεδόν 2:25. Το ότι φεύγουμε εμείς βέβαια δεν σημαίνει ότι κλείνετε τα ραδιόφωνά σας ή ότι αλλάζετε συχνότητα. Μένετε εδώ στους 93, γιατί η καλή μουσική πάντα παίζει εδώ στο ραδιοκόσμος όλο το 24ωρο. Λοιπόν, ελπίζω να περάσουμε έτσι πολύ πολύ ωραία, όπως πέρασα και εγώ έτσι και εσείς. Ήταν η Λίζα Νικολάου που ακούσαμε πριν, Βενετιά και Φανάρι, μια μεγάλη γυναικεία φωνή που τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή. Και θα σας χαιρετήσω με επίσης πολύ πολύ καλοκαιρινό τραγούδι από την Μελίνα Ασλανίδου, «Καλοκαίρι αγκαλιά μου». Εσείς μην ξεχνάτε ότι θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο, εκεί γύρω στις 12 το μεσημέρι. Εδώ, στο Ραδιοκόσμος και στους 93. Από τον Ηλία Τάσκου να περνάτε πολύ πολύ όμορφα.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο εργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις εντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6,330 ml 4×2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δωδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερμάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισβή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές εστίας και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλος.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει.

0: αιώρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
1: Σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 10 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Πολυσερών.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
4: Ποιο παιδί ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα σας. Δαβίδης Σωτηρόπουλος, καλό μεσημέρι.
9: Σέρες Μοντο Άξιον. Για όλους αυτούς που έχουν τάσεις φυγής, για όλους αυτούς που στεναχωρεί μέσα σε ένα δωμάτιο, για όλους αυτούς που θέλουν να δουν και τι υπάρχει γύρω τους, εδώ είμαστε. Σέρες Μοντο Άξιον, η εκπομπή για τη μοτοσυκλέτα και τα ταξίδια.

0: ξέρεις, μου δίνεται και ευκαιρία να ευχαριστήσω Βασίλη και σένα ως ιδιοκτήτη του Ράδιο Κόσμος, γιατί αυτή η εκπομπή, πολλοί άνθρωποι που θέλουν να μάθουν τις μοτοσυκλέτες και όλα αυτά για τα ταξίδια, έλειπε αυτή η ραδιοφωνική εκπομπή. Ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει, ακούω πάρα πολύ θετικά σχόλια. Καλά, κάνω μια φορά λέω ότι μάλλον το κάνουν για χατήρι μου, αλλά και από αγνώστους παράδειγμα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι μπράβο στον Ράδιο Κόσμος που θέλει να κάνει κάτι τέτοιο και εσύ που είσαι παρόν.
1: Εμείς χαιρόμαστε γιατί είμαστε και παιδιά της μοτοσυκλέτας από μικρή. Οπότε μαθαίνουμε πολλές πληροφορίες από σένα που γνωρίζεις περισσότερο τα πράγματα για τη μοτοσυκλέτα, τα ταξίδια που μας ενδιαφέρουν όλους. Και εσείς έχετε μια πολύ ωραία παρέα, οι FMS που ταξιδεύετε σε όλη τη γη. Οπότε παίρνουμε όλες πληροφορίες, κρυφακούμε, χαιρόμαστε.
0: Έτσι ακριβώς, και να πούμε επίσης ότι τα ταξίδια που κάνουμε και έτσι διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, δηλαδή είτε από ιστορικής άποψης, είτε μια αναψυχής, μια ωραία καφετέρια, μια ωραία ταβέρνα και ό,τι άλλο γνωρίζουμε, είναι για όλους τους τελευταίες, έτσι. Είτε έχουν μοτοσυκλέτα, είτε ταξιδεύουν με το αυτοκίνητο. Και εμείς ταξιδεύουμε με αυτοκίνητο.
1: Τις μέρες δυστυχώς είχαμε δύο δυστυχήματα με μοτοσυκλέτες, τα έμαθες. Ψάχνουμε να βρούμε πώς ένας μπαμπάς με το παιδί του πάνω στη μοτοσυκλέτα έφυγαν από το δρόμο σε μια στροφή, έχασαν ζωή τους. Ακόμα το ψάχνει η αστυνομία. Άλλο ένα πριν λίγες μέρες. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά.
0: Με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου για κάποιο άλλο λόγο και κάποια στιγμή λέει: το είδες, λέει, το ατύχημα, λέει, αυτό, λέει, ο μπαμπάς με το γιο. Δεν απαντάω. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Γιατί μιλούσαμε στο τηλέφωνο και λέει: δεν απαντάς, ε. Λέει: τι, δεν θες να μιλήσεις γι' αυτό.
1: Τι να πω, πες.
0: Τι να πω, ναι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, επειδή άκουσα ότι πρώτα το παλικάρι, ο νεαρός, έχασε τη ζωή του εκεί επί τόπου, ας πούμε, και ο πατέρας κατέληξε μέχρι το νοσοκομείο ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιες ώρες μετά. Έκανε μια σκυλό ότι δύσκολο για έναν πατέρα, ας πούμε, να έχει το παιδί του. Να είδε στο αυτοκίνητο, είδε στη μοτοσυκλέτα, να γίνεται ένα ατύχημα και εν πάση περιπτώσει όμως έφυγε και ο αυτός. Και τι να πω, μεγάλη προσοχή.
1: Λάδια ήταν, χαλίκι ήταν, χώμα ήταν. Και ήθελα να σε ρωτήσω βάσει αυτού του γεγονός, τι πρέπει πιο πολύ να προσέχουμε από όλα στις στροφές, σε δρόμους που ούτε στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα καλή, αλλά ίσως και σε κάποιες περιοχές. Κυρίως πάνω στροφές όταν έχει χώμα, χαλίκι, λάδια. Τι πρέπει να προσέχει κανείς.
0: Μας έτυχε και εμάς στην βόλτα του Σαββάτου που κάναμε, θα τα πούμε έτσι μια λεπτομέρεια. Όταν υπάρχει μια αμφιβολία για το οδόστρωμα, εντάξει, το να έχει σε μια φυλάδια, γι' αυτά την

0: πω. Είναι...
1: Θα πέσει έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν μπορείς να το προβλέψεις και δεν μπορείς πάντα να φοβάσεις ότι σε κάθε στροφή μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Σωστά.
0: Σαφώς οι διερχόμενοι οδηγοί πρέπει αυτομάτως που θα εντοπίσουν κάτι τέτοιο να σταματήσουν να μπορέσουν να προστατεύσουν ας πούμε τους επόμενους που θα έρθουν. Αλλά αυτό χρειάζεται και λίγο συνέστηση και να σκεφτούμε τι μπορεί να σε βοηθήσουμε.
1: Ή μυρίσεις στην τροχέα, στην πυροσβεστική, έστω.
0: Ειδικά για λάδια, καλά είναι να σταματήσουμε εκεί με αλάρμ και να κλείσουμε το δρόμο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι πολλά τα ερωτηματικά για κάθε ατύχημα. Επίσης, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν είδα τις μπάρες, ας πούμε, που έγινε σε κάποιες χώρες, έχουν κινητοποιηθεί και βάζουν μία σε όλες αυτές τις προστατευτικές μπάρες στις τροφές, που τις γνωστές που ξέρουμε, για να μην φύγει σε μια χαράδα. Υπάρχει ένα κενό από κάτω και υπάρχουν και οι βάσεις που μπαίνουν, ας πούμε, κάποια μέτρα που υπάρχουν, η σωλήνα τέλος πάντων, το σίδερο. Εκείνο είναι κίνδυνος θάνατος για τους μοτοσυκλετιστές, γιατί όταν φύγεις από μια στροφή, κατευθείαν, ας πούμε, είτε το σώμα σου είτε τα χέρια σου πάνω σε αυτές τις μπάρες, και οι οποίες είναι, τι να πω, να πω ότι είναι ξηράφια, να πω ότι είναι δολοφονικά. Και έχουν κάνει ενέργειες πολλοί μοτοσυκλετιστές σε πολλές χώρες να μπαίνει κάτω ανάμεσα στην μπάρα και στο έδαφος, να μπαίνει ακόμα ένα κομμάτι έτσι γυαλιστερό λαμαρίνας, το οποίο, ας πούμε, σε ξοστρακίζει, ας πούμε, και δεν σε κόβει, παράδειγμα, τα άκρα ή να χτυπήσει το κεφάλι. Πολύ ψηλά γράμματα, οι δρόμοι είναι πάρα πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα και να αρχίσει να γίνεται, θα πάρει
1: χιλιάδες χρόνια. Κάποιοι άλλοι βάζουν παλιά λάστιχα ή τα λιώνουν και κάνουν πλαστικά προφυλάκια σε αυτούς τους. Άλλους βάζουν ελαστικά.
0: Τώρα όταν είναι μεγάλοι δρόμοι που έχουν, ας πούμε, τις γνωστές μπάρες, δεν έχει τίποτα. Εκεί πρέπει να μην φύγεις και να μην χτυπήσεις από κάτω από αυτές, ας πούμε.
1: Υπάρχει μοτοσυκλετιστής που να μην έχει γλιστρήσει σε στροφή? Μπορεί να μην έχει πέσει, αλλά σίγουρα έχει γλιστρήσει και έχει κρατήσει τη μηχανή του.
0: Σε πολλά οδοστρώματα όμως, τα οποία δεν τα ξέρουμε και έχουμε την αμφιβολία, να κάνω μια δοκιμή. Εγώ πολλές φορές το κάνω ή αφήνω το από κάτω να δω πόσο γλιστράει το παπούτσι, ας πούμε, για να καταλάβω. Ή και μόλις βρίσκομαι σε μια ευθεία, κάνω και ένα φρενάρισμα. Και δω ότι δεν είχε από πίσω μου κάποιον, κάνω και ένα φρενάρισμα να δω μήπως γλιστράει πάρα πολύ. Και έτσι θα την πατούσαμε και εμείς το Σάββατο σε ένα δρόμο ο οποίος είχε μια γκρι σκόνη, η οποία δεν φαινόταν μέσα στο οδόστρωμα, όμως γλιστρούσε πάρα πάρα πολύ.
1: Η θερμοκρασία, Δαβίδ Σωτηρόπουλε, παίζει ρόλο? Είναι καλύτερα το καλοκαίρι, ζεσταίνονται πιο γρήγορα τα ελαστικά, ή είναι χειρότερα γιατί οι δρόμοι είναι πιο ληστηροί?
0: Όχι, το καλοκαίρι είναι καλύτερα. Γι' αυτό καμιά φορά λένε ότι αν το θέλεις να αλλάξεις λάστιχα, άντε θα βγάλω το καλοκαίρι κακήν κακός, αλλά το φθινόπωρο θα τα αλλάξω, ξέρω εγώ, λέει, έτσι του κάνω καμιά φορά κουβέντα. Σαφώς η ζέστη βοηθά, ας πούμε. Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε να αναλύσουμε αν τρώει το λάστιχο υπερθέρμανσης ή αν το λάστιχο είναι on-off και το χρησιμοποιεί στην άσφαλτο ή αλλιώς θα πρέπει κανονικά να πάει στο χώμα. Εδώ λέμε για σε μέση σας ότι το καλοκαίρι είναι πολύ καλή, ζεσταίνονται τα λάστιχα, ο άσφαλτος είναι ζεστή, οπότε το κράτημα είναι καλύτερα.

0: Υπάρχουν ώρες που μπορεί να ταξιδέψει κανείς με περισσότερη ασφάλεια? Ήταν άλλη μια ερώτηση χθες που μου έκανε ο κύριος Νίκος. Θα ρωτήσω τον Δαβίδ. Εγώ συνήθως ταξίδευα μεσημέρι, που είχε λιγότερα αυτοκίνητα πάντα. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν ώρες ασφαλείας στους δρόμους πλέον.
1: Ναι, είναι, θέλει πολύ συζήτηση το θέμα. Όντως το μεσημέρι δεν κινούνται. Ακόμα και σε αγροτικούς, αγροτικές περιοχές που οι αγρότες κινούνται, ας πούμε, για να κάνουν εργασία, το μεσημέρι σταματάνε ή είναι πολύ πιο ελάχιστες και η κίνηση είναι λιγότερη. Βέβαια το μεσημέρι όμως έχει πολύ ζέστη και δεν είναι καλή για τον οδηγό. Επίσης και αφού θα τύχεις πάνω στον δρόμο μπορεί να είναι μισό υπνοτισμή, να μην πω κάποια άλλη λέξη. Μετά το απόγευμα η κίνηση σαφώς είναι περισσότερη. Το πρωί πάλι το ίδιο. Η προσοχή είναι προσοχή. Οδηγάμε αμυντικά με τα πάντα. Οτιδήποτε μας φανεί πράσινο μας τραβάει την προσοχή, να μπορέσουμε να το, αντιμετωπίσουμε, ας πούμε. Δυστυχώς η ζωή δεν είναι γλυκιά. Δηλαδή είναι γλυκιά μαζί με τους κινδύνους, ναι, που σε περιβάλλουν, ας πούμε. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι, πρέπει να κάτσεις μέσα σε ένα σπίτι και να μην κουνεί καθόλου για, και εκεί πάλι κινδυνεύεις, ας πούμε, να ρεγιστρήσεις μέσα στο μπάνιο, ας πούμε, και να χτυπήσεις.
0: Βέβαια. Επίσης βλέπουμε πολλούς οδηγούς σε παντόφλες, σε γιονάρες, σορτσάκι. Ένα μια βόλτα θα πάω μισή ωρίτσα και θα γυρίσω.
1: Εγώ θέλω να πω τώρα και κάτι που πρόσεξα αυτές τις μέρες και θέλω ένα μήνυμα έτσι προς όλους τους οδηγούς που είναι σε αγροτικές περιοχές. Το συνάντησα δηλαδή εδώ στον δρόμο για τη Βροντού, το συνάντησα και στον δρόμο προς το Κατάφυτο, προς τη Λίμνη, προς το Βαθύτοπο κτλ. Σε όλες τις αγροτικές αυτές περιοχές οι ντόπιοι που είναι από τα χωριά, εντάξει τώρα δεν έχει σημασία αν είναι αγρότης ή είναι δάσκαλος ή είναι ο παπάς του χωριού, έχουν μια τάση να οδηγούν στη μέση του δρόμου. Δηλαδή σχεδόν ένα μέτρο στον αντίθετο ρεύμα.
0: Στην άκρη που είναι χαλά.
1: Τέσσερα αγανάκτηστα. Με ήρθαν καμιά δέκα σειρά που ήταν στη μέση του δρόμου. Εντάξει, τους έφτιαχνα χέρια μου. Ναι. Δεν φοβήθηκα, αλλά δεν μπορούσα και να οδηγήσω στην συνέχεια χωρίς να το σκέφτομαι. Δηλαδή όταν δεις δέκα άτομα να έρχονται φάτσα κάρτα πάνω σου και να κάνουν το στρίψιμο που σαν να μην τρέχει τίποτα. Α, ρε αδερφέ. Α, έρχεσαι, εντάξει, δηλαδή αυτό, ας το προσέξουν λίγο η αγροτιά.
0: Γιατί συμβαίνει?
1: Γιατί τα περισσότερα ήταν αγροτικά αυτοκίνητα.
0: Γιατί στην άκρη του δρόμου είναι φαγωμένος ο δρόμος.
1: Γιατί έχουν κουραστεί από τους δέες, ας πούμε, πάει ο άλλος να κάνει αλλαγή τα πυραυλάκια, να κάνει τα μπέκ ή να πάει στα μελίσια ή να πάει παράδειγμα στα πρόβατα και βαριέται, έχει κουραστεί και όταν γυρνάει, ας πούμε, παίρνει, σου λέει, αν πάω στη μέση θα έχω λιγότερες αναταράξεις και λιγότερη πίεση στις τροφές. Ναι, ρε άδερφε, αλλά ο δρόμος είναι δημόσιος. Δηλαδή, πραγματικά με πολύ φιλική. Γιατί είναι άνθρωποι που τους αγαπάμε, ναι, τους χαιρετάμε. Αν χρειαστούν μια βοήθεια με δρόμο, πρώτοι θα σταματήσουμε. Επίσης, πολλές φορές το λέω και το ξαναλέω. Δηλαδή, το που πηγαίνουν σε διάφορους επαρχιακούς δρόμους που δεν έχουν πολλή κίνηση, ασφάλτους δηλαδή, μιλάμε, που γυρνάνε μοτοσυκλετιστές, δεν είναι κακό. Θέλουν να προσφέρουν μια βοήθεια σε έναν ποδηλάτη, σε έναν αγρότη ο οποίος έπαθε μια ζημιά ή δεν αισθάνθηκε καλά. Λίγο αυτό, ας πρέπει να μάθουμε να οδηγάμε στο ρεύμα το δικό μας. Αυτό το τελευταία στιγμή μετά το διορθώνω. Εντάξει, δεν είναι λογική.
0: Επίσης, όταν πετάγεται από ένα στενό κάποιος και βλέπεις.
1: Αυτό το τελευταία στιγμή μετά το διορθώνω. Εντάξει, δεν είναι λογική.
0: Επίσης, όταν πετάγεται από ένα στενό κάποιος και βλέπεις με τη μηχανή ότι είναι έτοιμος να βγει, πατάς τα φρένα, σου κόβεται η ανάσα, μουδιάζεις γιατί είναι αδρεναλίνη και ξαφνικά σταματάει και σε κοιτάζει. Έχει βγει ο μισός πάνω στον δρόμο εντωμεταξύ και λες τώρα.
1: Και σε βλέπει όπως βλέπει η αγελάδα του τρένου.

0: Λοιπόν, και να πω και για αυτό που είπες και το τις ωραίες αιχμές, θέλαμε την Κυριακή που μας πέρασε τώρα στο τριήμερο, θέλαμε την Κυριακή να πάμε στην Ασπροβάλτα. Συγκεκριμένα θα πηγαίνουμε σε ένα μαγαζί στα Βρασνά. Λοιπόν, και κατεβαίνει η γυναίκα του με το αυτοκίνητο, ας πούμε, και λέω θα σας πω από ένα δρόμο που έχουμε στο μυαλό μου τώρα για να αποφύγουμε την κίνηση, γιατί το Σαββατοκύριακο και οι Βούλγαροι, παράδειγμα φίλοι μας, γείτονές μας εδώ, ξέρετε τι γίνεται και στον περιφερειακό το δρόμο έξω από, κάτω από τις Έρες, αλλά και γενικά μέχρι την Ντούζλα και Ασπροβάλτα, είναι μια κατάσταση η οποία τόσα αυτοκίνητα δεν μπορεί να τα σε αυτό το δίκτυο. Και πάμε λοιπόν από τα Θερμά, από το Λαγκάδι.
1: Α, ωραία.
0: Και στρίβουμε αριστερά από το σκεπαστό Στεφανινά Λίμνη Αρέθουσα και μπαίνω μέσα στην Αρέθουσα όμως αυτή τη φορά και βγαίνω στα Άνω Βρασνά.
1: Ναι.
0: Και κατεβαίνω ακριβώς στο καφέ που είχαμε δώσει ραντεβού στην παραλία των Βρασνών. Πόσα αμάξια συνάντησα την Κυριακή το πρωί, 11.
1: Αυτή την πίσω διαδρομή.
0: Αυτή την πίσω διαδρομή, την Κυριακή, αυτό έγινε, την Κυριακή του τριημέρου.
1: Mm-hmm.
0: Έκανα 60 χιλιόμετρα σέρες παραλία Βρασνών, 60 ακριβώς χιλιόμετρα, 62 χιλιόμετρα. Τα καύσιμά μου ήταν πολύ χαμηλά, λόγω του ότι αυτοί οι δρόμοι δεν μπορούν να σου έχεις μη καυσίμων. Και συνάντησα, αν εξαιρέσουμε δηλαδή το δρόμο μέχρι το Σκούταρι, από εκεί και έπειτα, από το Φλάμπουρο και μετά, πρέπει να συνάντησα γύρω στα 10-12 αυτοκίνητα.
1: Μόνο.
0: Μόνο. Και ήταν ένα ταξίδι το οποίο πηγαίναμε με 80-90.
1: Τι ώρα.
0: Ξεκινήσαμε από εδώ 11.30.
1: Το πρωί.
0: Ναι, μια χαρά ώρα. Ναι. Κατεβασμένο το παράθυρο, 80-90, ούτε κλιματιστικό ούτε τίποτα, διότι τα μέρη είναι λίγο έτσι δροσερά.
1: Εντάξει, δεν είχε πολλά αυτοκίνητα.
0: Είχε μερικές στροφούλες. Όμως, μόνο που σκεφτόμουν τη διαδρομή από εκεί μέχρι τη Ζύχνη και
1: κύκλος,
0: το Εσχιάδι, ας πούμε,
1: 35 χιλιόμετρα κύκλου κάνουμε από εδώ,
0: που τρέχουμε πανικόβλητοι με μεγάλες ταχύτητες.
1: Σου άρεσε πιο πολύ από εδώ πίσω.
0: Ναι, πήγαμε και γυρίσαμε.
1: Αυτόν τον δρόμο
0: και
1: τώρα τον μαθαίνουν. Άκουγα τον Ιορδάνη, το δημοσιογράφο εδώ στις Σέρες, το παιδί, τον Ξανθόπουλο, ο οποίος πέρσι, νομίζω η πρόπερση, το καπετάνιο ήταν, δεν θυμάμαι πώς, τον ανακάλυψαν και οι Βούλγαροι πλέον αυτόν τον δρόμο.
0: Ναι,
1: και κάποιες στιγμές γίνονται ότι γυαρίζονται και εκεί πίσω.
0: Είχε καναδική. Εντάξει, υπάρχει και άλλος δρόμος, ο οποίος πηγαίνεις από εκεί και στρίβεις αριστερά και βγαίνεις στο Λιοντάρι.
1: Ναι.
0: Ήβυρα. Πούμε Ήβυρα, Ευκαρπία.
1: Αγίου Γεωργίου, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μάλλον εκείνο τον δρόμο περισσότερο παίρνουν.
1: Έχεις δίκιο. Εσείς πήγατε πιο πάνω.
0: Εμείς πήγαμε πιο πάνω.
1: Προς Λαχανά, δηλαδή.
0: Πιο πάνω διαγώνια, όχι προς Λαχανά. Πήγαμε από το στρατόπεδο από τα Θερμά.
1: Περάσατε τα.
0: Περάσαμε το στρατόπεδο, πήγαμε Λαγκάδι, το τελευταίο χωριό των Σέρων είναι το Λαγκάδι.
1: Και από Λαγκάδι στρίψατε
0: αριστερά, Σκεπαστό, και παίρνει τη σειρά Σκεπαστό Στεφανινά Λίμνη. Μάλλον Σκεπαστό Λίμνη Στεφανινά. Αρέθουσα. Άνω Βρασνά. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι παραδοσιακό χωριό, ναι, και έχει και ωραία καφενεδάκια.
1: Και η πηγή που το νερό που τρέχει είναι, δεν σταματάει ποτέ στην πλατεία, είναι πάνω από το βουνό, είναι ολοκάθαρο, ωραίο.
0: Και καταλήγει, κατεβαίνει μια κατηφόρα. Φοβερή θεά, ας πούμε, και διαδρομή, και φτάνει στα Βρασνά. Αυτή η διαδρομή συμφέρει, και αυτή και η άλλη διαδρομή που πάει στη Βαμβακιά συμφέρει όταν θες να πας Χαλκιδική, όταν θες να πας από εκεί και πάνω. Δηλαδή, αν θες να πας στα Κερδίλια, π.χ. εκεί, στις πρώτες καφετέρες, ναι, δεν υπάρχει λόγος να πας από εκεί, γιατί κάνεις ένα κύκλο.

0: Λοιπόν, ερωτήσεις για τα ταξίδια. Ένα καράβι πληρώνει το ίδιο, μου έγραψε ο Κυριάκος, μια μοτοσυκλέτα με ένα αυτοκίνητο. Εννοείται πως όχι.
1: Ναι, όχι.
0: Είναι όπως τα διόδια. Είναι
1: πιο χαμηλή τιμή. Καλά, στα διόδια είναι πολύ ψηλοειδή. Είναι πολύ χαμηλό η χαμηλή διαφορά. Θα πρέπει να ήταν οι μοτοσυκλέτες πολύ φθηνότερα.
0: Εννοείται.
1: Γιατί, εντάξει, γιατί είπαμε, όταν θες να βοηθήσεις την αποσυμφόρηση και τον μοτοσυκλετισμό, το δείχνεις εμπράκτος. Τώρα που έχει 2,5 ευρώ τη μοτοσυκλέτα και 2,70 το αυτοκίνητο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε στο καράβι.
1: Ναι, υπάρχει διαφορά σε όλα τα καράβια.
0: Καλή διαφορά.
1: Εξαρτάται από την εταιρεία.
0: Minon Lines ή Aegean Lines ή έχει Lines. Μάλιστα.
1: Επίσης, πολλές φορές που γίνονται μετακινήσεις, ας πούμε, που έκανε η ομάδα, οι φίλοι μου του Συγκλέτα Σερών και ενδεχομένως και άλλες ομάδες, μπορούν να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες και να μπορέσουν να αποσπάσουν κάποιο είδος έκπτωση λόγω ομαδικής μετακίνησης. Το ίδιο γίνεται και στα μουσεία, εν πάση περιπτώσει.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Τι γεύση να χωρέσεις ένα έκλεγο πιάτο. Όσοι μπορεί να σας προσφέρει ο Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
3: Ζήσε τη στιγμή.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρνέλο λαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Sandless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδη στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
7: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
8: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
7: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
8: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
7: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ελωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
8: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
10: Κόσμος στους 93.

0: Καναδά.
1: Συγκινητικό από τον Καναδά, φίλος από την Αρέθουσα.
0: Και μοτοσυκλετιστής.
1: Ο Βασίλης ο Στεργίνης.
0: Βασίλης είναι.
1: Βασίλης Στεργίνης. Τώρα το επίθετο μόνο φοβάμαι πως δεν το άκουσα, γιατί μιλούσαμε και από μακριά. Δεν θέλαμε να περάσει πολλή ώρα.
0: Με την γονούλα του.
1: Ναι.
0: Μας έκανε και παρατήσεις και πολύ σωστά, γιατί ήταν ένα τραγούδι, λέει, το οποίο εμείς στα αγγλικά δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά όσοι ξέρουν άψογα τη γλώσσα το καταλαβαίνουν. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, και να πούμε ότι ο Βασίλης έχει, έχει μοτοσυκλέτα και εδώ στην Ελλάδα και είναι από την Αρέθουσα, και εμείς πραγματικά την Αρέθουσα το 50-60% των δράσεων ξεκινάνε, θα περάσουμε από εκεί, από το χωριό, το οποίο είναι ένα πανέμορφο χωριό. Και χθες πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια είπα δεν θα πάω από τον κάτω δρόμο από τον Πλάτανο, θα πάω από πάνω. Και είδα την ωραία εκκλησία εκεί με το ωραίο το καμπαναριό και είδα βασικά, θέλω να το πω, είδα ένα περιποιημένο χωριό. Όποιος περάσει από την Αρέθουσα ας κάνει μια τα πάνω και ας κάνει ένα κύκλο, θα δει όλα είναι στην εντέλεια. Και εννοώ την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά των κατοίκων.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα πολύ ωραίο που έτυχα να ακούσω ένα ρεπορτάζ. Ο δημοσιογράφος ο Θοδωράκης, ο οποίος γυρνάει στην Ελλάδα γενικώς και κάνει διάφορα ρεπορτάζ, έκανε ένα ρεπορτάζ για έναν κτηνοτρόφο. Το βρήκε πάνω στα βουνά του Γράμμου, ο οποίος έχει 1000 πρόβατα και είναι και ο δός και λάτρης του εντούρο. Και ήταν ο άνθρωπος εγγυημένος με τις προστασίες και τον έπαιρνε συνέντευξη, ρε παιδί μου, και λέει 1000 πρόβατα, μεγάλος αριθμός, και λέει πότε βρίσκεις χρόνο για να

0: πάει σε εντολό, λέει, βρίσκω χρόνο, αν θες να βρεις, θα βρεις, το κάνω μια ώρα, δυο ώρες, ξέρω εγώ, μέρα παραμέρα ή πότε κάνει, αλλά λέει, να σου πω, λέει, και κάτι, μέσα στη δουλειά μου, λέει, το εντολό, λέει, γίνεται κανονικά, λέει, like, ενώ δουλεύω. Πόσες φορές, ας πούμε, κάποιο ζώο, λέει, δεν μπορούσε να κατεβεί, είχε μείνει πάνω γιατί τραυματίστηκε, και το πηγαίνω με τη μοτοσυκλέτα και το βάζω πάνω στη μοτοσυκλέτα και το κατεβάζω κάτω.
1: Ναι.
0: Ωραίος τύπος. Είπε κιόλας είναι λέρος ακόμα, και ήταν εντυπωσιακό γιατί άμα είσαι τόσο ερωτευμένος με το βουνό, με το εντούρο, που και δεν έχεις και άδικο, το βουνό είναι ερωτεύσιμο. Έχεις και έρωτα με τα ζώα και την νεοτροφία, πρέπει να γίνει ειδική παραγγελία η κυρία που θα για πάει πάνω.
1: Ακριβώς.
0: Να είναι και αυτή λίγο των δράσεων και των extreme sport.

0: Δαβίδ, έχουμε καλοκαίρι. Πάρα πολλοί τουρίστες θα νοικιάσουν γουρούνες με τις τέσσερις ρόδες, θα νοικιάσουν μοτοσυκλέτες. Τι να πούμε.
1: Αυτές είχαν ένα διάστημα, είχαν βρει ένα τρόπο να νοικιάζονται με το δίπλωμα αυτοκινήτου και όχι με δίπλωμα μοτοσυκλέτες. Γενικότερα δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα επικίνδυνο όχημα, τετράροδο. Και μάλιστα πρέπει να έχει πολύ σχετική εμπειρία για να το οδηγήσει αυτό. Δηλαδή, αν και ένας μοτοσυκλετιστής μπορεί να μην του είναι εύκολο να οδηγήσει, ας πούμε, από τη μια στην άλλη μια γουρούνα, όπως τις είπες, με τέσσερις ρόδες, και να βάλει, ας πούμε, από πίσω μια συνεπιβάλλεται η κοπέλα του και να αρχίσει να ανεβαίνει, ας πούμε, στα μονοπάτια των νησιών. Γενικά, οι δρόμοι στα νησιά, σε πολλά από τα νησιά μας, τα πανέμορφα αυτά νησιά μας, είναι πάρα πολύ. Απαιτούν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Ακόμα και για μοτοσυκλετιστές, ας πούμε, έτσι, με τις κανονικές μοτοσυκλέτες. Και ιδιαίτερα όταν κουβαλάς από πίσω τη φίλη σου, τη γυναίκα σου, το φίλο σου, οτιδήποτε, και φέρεις τεράστια ευθύνη, αλλά αυξάνεται και το βάρος. Δηλαδή, έχει ανηφόρες απότομες. Έχει δρόμους οι οποίοι μπορεί να έχουν μέσα κάποια χαλίκια, μπορεί να έχουν νερά, μπορεί να έχουν κάποια ζώα τα οποία κινούνται ελεύθερα, ας πούμε, στο νησί. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
0: Πλήθος τα ατυχήματα με γουρούνες. Ναι, πάρα πολλοί τουρίστες έχασαν τη ζωή τους.
1: Γιατί υπήρχε ανευθυνότητα και από την πλευρά του κράτους.
0: Γουρούνα, τι λέμε τώρα, γουρούνα, είναι αυτά τα μεγάλα με τις τέσσερις ρόδες, που είναι σαν μηχανές, δηλαδή δεν έχουν από πάνω κουβούκλιο.
1: Όχι, όχι. Παλιά υπήρχαν αυτές, και παλιότερα, ας πούμε, στα δικά μας τα χρόνια, υπήρχαν και αυτές τις τρεις ρόδες, δεν ξέρω τώρα τι έχουν. Έχουν εξαφανιστεί αυτές και υπάρχουν τώρα τα τετράροδα, τα οποία είναι πολύ ωραία οχήματα. Βοηθούν τους κτηνοτρόφους, βοηθούν τους κυνηγούς, ανθρώπους που πάνε πάνω στα βουνά. Δηλαδή, απλά χρειάζεται εμπειρία, ασφάλεια, προφύλαξη, εξοπλισμό και γνώση. Δεν είναι δηλαδή να κατεβεί ένας Άγγλος, ένας Γερμανός, ένας Έλληνας, να κατεβεί σε ένα νησί, να πάει να τον νοικιάσει εδώ και να γυρνάει δεξιά και αριστερά, ανεξέλεγκτα, κάποτε που δεν υπήρχε ούτε η λογική του κράνους, και ακόμα δεν υπάρχει σε κάποια νησιά, και φυσικά και το αλκοόλ ήταν άφθονο δεξιά και αριστερά. Και να προσθέσω εδώ το πιο τραγικό ακόμα από αυτά, που το λέω ξανά, ότι ήταν μια χαλαρότητα του κράτους που άφηνε αυτό το πράγμα, όσο και να θίγει κάποια συμφέροντα και κάποια επαγγελματά. Και το ακόμα χειρότερο για μένα και τραγικό ήταν όταν έπαιρναν σκάφη στη θάλασσα. Επειδή την κάνει να ήμουν στο στρατό χειριστής ελαστικής λέμβου, οπότε εκπαιδεύτηκα, ας πούμε, για αυτό το στρατό, και μετέπειτα είχα και

0: σχετική επαφή με το αντικείμενο, όταν έβλεπα διαφημιστικά στα νησιά, μου λέει, δεν χρειάζεται, λέει, πάρε τη βάρκα, πάρε την οικογένειά σου, πάρε τη φίλη σου και κάνε μια βόλτα. Λέει, δεν υπάρχει. Λέει, μέχρι 25 ύπους δεν υπάρχει πρόβλημα. Με φαινόταν εξωπραγματικό αυτό που διάβαζα. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο αισθανόταν κάποιοι ότι είναι εύκολο να πάρεις μια βάρκα με 25 ύπους ή με 15 ύπους και να βγεις έξω στα ανοιχτά και να κάνεις μια βόλτα γύρω από τα βράχια ή γύρω από ένα μέρος. Δεν ξέρω πόσο το θεωρούσαν τόσο εύκολο.
1: Τώρα άλλαξε αυτό.
0: Φυσικά, εδώ αλλάζουν μόνο όταν κλάψουμε πρώτα, κλαίμε κάποιους ανθρώπους και μετά σιγά σιγά αυτά μπαίνουν σε μια σειρά.

0: εσύ έχεις μοτοσυκλέτα BMW, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα δεν ξέρεις από καδένες και από αλυσίδες.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν. Εγώ τώρα εφαρμόζω τελευταία.
1: Εσύ έχεις και καδένα και διαφορικό, δεν έχεις δύο μηχανές.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Μάλλον θα πω τα λέγα διαφορικό τώρα τελευταία, γιατί όλα ήταν με καδένες και τα λοιπά και με αλυσίδες. Και πάντα όποιος μας κοροϊδεύε που είχε διαφορικό ή BMW, ότι άμα δεν λερωθείς ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις να πούμε, δεν είσαι μοτοσυκλετιστής. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι στη μέση.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ότι. Ρωτώ τώρα συνεργεία, έχουμε πολύ αξιόλογα συνεργεία στις ΣΕΡΕΣ, έτσι να το λέμε, να μην είμαστε δηλαδή καταστροφολόγοι πάντα, και το εφαρμόζω τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε, να ρωτώ ας πούμε κάποια πράγματα που έχω κι εγώ απορία καμιά φορά, μια ερώτηση ας πούμε στον Τρίφων, το συνεργείο Τρίφων, και θα αναφέρομαι κάθε φορά στον καθένα που ρωτάω κάτι, έτσι για να είμαστε δίκαιοι ας πούμε. Τώρα έτσι ρώτησα τον Τρίφων ας πούμε και του λέω, θα τα αναφέρω, λέω, του ρώτησα ότι αν στις μοτοσυκλέτες ας πούμε που είναι για on-off, δηλαδή με εντούρο χαρακτήρα, να το πω έτσι, η ρύθμιση της αλυσίδας ισχύει όπως και όλες τις άλλες αλυσίδες. Για να ρυθμίσεις σωστά την αλυσίδα αφού την εντώσεις ας πούμε εκεί που πρέπει να καθίσει πάνω ο αναβάτης για να δεις τα μπόσικα. Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουν οι τεχνίτες, έχουν τους δικούς τους τρόπους. Μιλάω τώρα για εμάς στα σπίτια τους ερασιτέχνες. Δηλαδή όταν θα τεντώσεις την αλυσίδα όπως γράφει το manual,

0: Δηλαδή, ναι, σου λέει στα πόσα χιλιοστά να είναι ο τζόγος, ας πούμε, δηλαδή 20 χιλιοστά, 17 χιλιοστά, ξέρω εγώ κτλ. Όταν το κάνεις αυτό, θα πρέπει κάποιος να καθίσει πάνω, ο αναβάτης να καθίσει πάνω στη μοτοσυκλέτα και έτσι να δεις αν έχει τον κατάλληλο τζόγο. Διαφορετικά πρέπει να έχεις, ας πούμε, ένα στάντ να σηκωθεί η μηχανή ψηλά. Αυτό ως μια πληροφορία πώς γίνεται να την δώσουμε την αλυσίδα. Δηλαδή, αν θα δεις ότι έχεις κάτσει πάνω και η αλυσίδα δεν έχει καθόλου τζόγο, θα δημιουργήσει προβλήματα, είναι υπερτεντωμένη. Αν έχει πάλι καθίσει και έχει πάρα πολύ τζόγο, περισσότερο από αυτό που έγραφε, δεν έγινε σωστά. Και επίσης προσέχουμε δεξιά και αριστερά τη θέση του άξονα να είναι και από τη δεξιά και από την αριστερή πλευρά στο ίδιο στο σημείο που πρέπει, ας πούμε, για να μην είναι διαφορετικά ζυγισμένοι.
1: Ωραία.

0: για τα πατίνια που έλεγε την προηγούμενη φορά, πλέον απαγορεύεται η ενοικίαση. Οι εταιρείες που μισθώνουν τα πατίνια πλέον σε ανηλικούς από τον νέο νόμο του Κυριακή, και αν δημιουργεί κάποιος ένα ατύχημα με το πατίνι, που χρεούνται οι εταιρείες που τα, αυτές που τα αφήνουν στα πεζοδρόμια κτλ. Να αποζημιώσουν τον τρίτο που θα πάθει ζημιά.
1: Άρα
0: αλλάζουν τα πράγματα.
1: Τώρα και κάποιοι δήμοι και παγκοσμίως τώρα αναφέρουν. Κάποιοι είχαν προχωρήσει, ας πούμε, στην αγορά πατινιών. Αυτά που μπορούσε ο καθένας να το πάρει με να το πληρώσει με κάρτα και να συνδεθεί. Ναι, τώρα αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν. Το μαζεύουν. Επίσης γι' αυτό είπε και ο υπουργός.
0: Ο Κυρανάκης.
1: Όχι, στο συμφορών. Ναι. Της αστυνομίας που είναι ο Χρυσοχοίδης, της δημοσίας τάξης τέλος πάντων, ο υπουργός είπε ότι, ναι, αυτός μίλησε για αυτό το κομμάτι που αφορά αυτόν, ότι θα απαγορεύεται η κίνηση, δεν θα μπορεί να κινηθεί το πατίνι χωρίς δίπλωμα και άδεια διπλώματος σε δρόμους. Το τόνισε δηλαδή πολλές φορές ότι θα μπορεί κάποιος να οδηγήσει χωρίς δίπλωμα, αλλά θα εννοεί πάνω σε ένα γήπεδο, σε μια αλάνα, σε ένα πεζοδρόμιο, σε ένα χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος. Όχι όμως στο δρόμο. Δηλαδή σου λέει ότι θα κατεβεί στο δρόμο που κινούνται αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και γίνει έλεγχος, θα πρέπει να έχει δίπλωμα. Και φυσικά τον εξοπλισμό.
0: Κράτη.

0: dress so fine. Lose a bunch of dime in your prime.
1: Ερώτηση από την Έλενα, κοπέλα. Πού δίνουμε για δίπλωμα μοτοσυκλετών στις Σέρες και εάν υπάρχει ειδικό χώρος που μπορούμε από πριν να πάμε να μάθουμε μόνοι μας προτού να δώσουμε για δίπλωμα.
2: Θα έρθετε σε επαφή με κάποια σχολή οδηγών.
1: Θα σας πάει.
2: Υπάρχουν σχολές οδηγών εδώ στις Σέρες, οι οποίες είναι απόλυτα οργανωμένες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα σας πει ο δάσκαλος όλα τα βήματα, δηλαδή πώς πρέπει να προετοιμαστείτε, πώς θα γίνουν τα μαθήματα και όλα αυτά θα γίνουν έτσι.
1: Οπότε πρέπει να δείτε
2: σε επαφή με μια σχολή οδηγών η οποία μπορεί να βγάλει δίπλωμα ή ασχολείται τέλος πάντων με μοτοσυκλέτες.
1: Οι πρώτες ασχολούνται.
2: Νομίζω πως ναι.
1: Έχουν και μηχανή δηλαδή για μαθήματα.
2: Ναι, κανονικά έχουν επικοινωνίες, μιλούν μέσα από το
1: κράνος.
2: Μέσα από το αυτοκίνητο οι εκπαιδευτές επικοινωνούν μάλλον με τον μοτοσυκλετιστή, τον υποψήφιο δηλαδή. Δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες. Ξέρω σχολές και μάλιστα πολλοί από αυτούς τους δασκάλους είναι και οι ίδιοι μοτοσυκλετιστές. Και καλοί μοτοσυκλετιστές.
1: Καλώς.
2: Αλλά θα τους ανακαλύψετε.
1: Ωραία.
2: Ασχοληθείτε λίγο, ρωτήστε στην αγορά.
1: Να μην πούμε ονόματα εμείς.
2: Ναι, ναι.
1: Να μην θεωρηθεί διαφήμιση.
2: Έτσι ακριβώς.

0: την επόμενη ώρα θα την αφήσουμε μόνο για ταξίδι, έτσι.
1: Α, ωραία.
0: Αυτό δεν είναι θέληση.
1: Ωραία.
0: Και θα κάνουμε μια ανασκόπηση, τι κάναμε όλη την εβδομάδα και τι θα κάνουμε την Κυριακή που έχουμε τη βόλτα τη μεγάλη. Και επίσης να πούμε εδώ ότι έγινε μια, για να μην αναφερθούμε στη δεύτερη φάση της εκπομπής, έγινε αυτό το μοτοσυκλέτα που σου άρεσε, αυτό το Dual, το CF Moto, το Dual, το 250 κυβικά που είναι, το κάναμε test drive. Πολύ καλό, πολύ δυνατό test drive, όχι μια βολτούλα μέχρι την εθνικό στάδιο. Κάναμε μια πολύ μεγάλη βόλτα. Δεν σταμάτησε πουθενά, ειλικρινά. Ήμουν και εγώ παρόν με δική μου μοτοσυκλέτα. Δεν σταμάτησε αυτό το μηχανάκι πουθενά. Σε πολύ σκληρό τερέν, χωματόδρομος, βράχα. Πίσω από το Λαϊλιά.
1: Θα μας τα πεις.
0: Θα τα πούμε στην δεύτερη φάση της εκπομπής.
1: Ωραία.

0: όμως είναι τρεις. Εδώ είμαστε, τα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Pfizer Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Φερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CDB, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση in-click. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΗ Θερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΗΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗΑΣ Θερών και CTB. Η ίδρυυση περνά online.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είσαι τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

μιλήσουμε τώρα για την ανασκόπηση. Θα κάνουμε ανασκόπηση τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε. Το Σάββατο οργανώθηκε μία βόλτα στους FMS, στους φίλους μοτοσικλέτας Σερών, η οποία είχε έτσι ονομασία FMS Sport Driving. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει παράδειγμα ότι η συμμετοχή ήταν από οδηγούς χωρίς να έχουν συνεπιβάτη. Και το, για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση, η σπορ οδήγηση δεν παραπέμπει ούτε σε παρανομία, ούτε σε αλόγιστα όρια ταχύτητας, ή παραπέμπει ας πούμε σε ακροβασίες και διάφορα άλλα έτσι όπως ακούγεται. Άλλωστε νομίζω ότι χρησιμοποιούσαμε όλη αυτή την λέξη, γι' αυτό δεν μπήκε τυχαία. Όταν λέμε

0: for driving, δηλαδή πάω για να οδηγήσω. Δεν πάω για να πάω μια εκδρομή σε ένα μέρος όπου θα γευματίσω, όπου θα πάω, ξέρω εγώ, για κάποιο άλλο λόγο. Ή για ένα ταξίδι, ας πούμε, αναψυχής. Η σπόρο οδήγηση επιλέγει, ας πούμε, σε δρόμους, όπως επιλέχτηκαν και στη συγκεκριμένη βόλτα, που έχουν περισσότερες τεχνικές απαιτήσεις. Δηλαδή είναι δρόμοι ημιωρινοί, ορεινοί, παράκτη, που έχουν στροφές πολλές, στροφές με κλίσεις, τάπητα και άσο συγκεκριμένο, το οποίο το ξέρουμε μετά από καιρό, ας πούμε, πού είναι αυτοί οι δρόμοι. Έτσι έγινε επιλογή. Έγινε ανάρτηση, η συμμετοχή ήταν αρκετά μεγάλη, γιατί αυτές οι βόλτες έχουν το εξής κακό, μπαίνουν συνήθως καθημερινές ή Σάββατο, διότι την Κυριακή μπαίνουν οι μεγάλες βόλτες και ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας μόνος του και προσωπικά. Οπότε επιλέγονται μέρες, ας πούμε, ημιαργίες, ας πούμε, όπως είναι το Σάββατο, όπως είναι η Τετάρτη κτλ. Έτσι επιλέχθηκε αυτή η βόλτα και η ώρα σκληρή. 4 η ώρα το μεσημέρι και ξεκινήσαμε από το δρόμο που πάει για Νιγρίτα. Ξεκινήσαμε δηλαδή μετά την Αρουγέλα. Περάσαμε πάλι.
1: Να σε ρωτήσω, συγγνώμη που σε διακόπτω, τι μοτοσύτα πρέπει να έχει κανείς για να κάνει αυτή τη σπόρο οδήγηση?
0: Τι μοτοσύτα που έχει.
1: Και τσόπερ και οτιδήποτε.
0: Κοίταξε τώρα, εμείς, ας πούμε, τσόπερ έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό.
1: Χάθηκαν και τα τσόπερ.
0: Ναι, έτσι στις παρέες μας.
1: Αφρικα,
0: ναι. Η Αφρικα είναι μια μοτοσυκλέτα ραλί, είναι on-off. Μια χαρά πάει στον άσφαλτο, μια χαρά πάει στις στροφές. Έχουμε και έναν καλλιτέχνη, ο οποίος του δίνει και καταλαβαίνει, έχει καμιά 130.000 χιλιόμετρα.
1: Μπράβο.
0: Με την Αφρικα.
1: Μπράβο.
0: Και δεν είναι καμιά παλιά, καμιά 3-4 χρονών. Αλλά και είναι και πάρα πολύ καλός οδηγός.
1: Οπότε ό,τι μηχανή και να έχει.
0: Ό,τι μηχανή έχει ο καθένας. Απλά η φιλοσοφία είναι αυτή. Δηλαδή η οδήγηση γίνεται με λιγότερες διακοπές, με λιγότερες στάσεις χωρίς λόγο. Επιλέγεται ένα μέρος για ένα καφέ και πίσω. Δηλαδή είναι καθαρά, ας πούμε, εμείς κάναμε 270 χιλιόμετρα, 300 χιλιόμετρα κάναμε περίπου, σε ένα απογευματάκι, έτσι, 4 με 8, ας πούμε. Δηλαδή μέσα σε ένα τετράωρο μαζί με τον καφέ, κάνεις μία 300, η οποία, ας πούμε, είναι πιο σπορ χαρακτήρα, λίγο, ήταν και λίγο πιο ζωηρή από ό,τι θα πήγαινες, ας πούμε, παράδειγμα, σε μια εκδρομή. Που πάει όλος ο κόσμος. Πήγαμε, είπαμε, από Λαγκάδη.
1: Ξεκινήσατε λοιπόν 4 ώρα, φεύγετε για Νιγρίτα.
0: 4 ώρα περνάμε έξω από το Φλάμπουρο αριστερά, περνάμε στο στρατόπεδο των Θερμά, περνάμε το Λαγκάδη, φτάνουμε στην Αρέθουσα. Αυτή τη φορά όμως δεν πάμε μέσα στην Αρέθουσα, πηγαίνουμε δεξιά στη Βαμβακιά και από τη Βαμβακιά κατεβαίνουμε στη Ρεντίνα. Από τη Ρεντίνα φτάνουμε στη Μάδητο, Νέα Μάδητο, και από εκεί μέσα από τη Νέα Μάδητο πηγαίνουμε στο ορεινό χώρο της Χαλκιδικής, που είναι πανέμορφο, έχει δύο καφέ, να ξέρουν και ο κόσμος όταν θα τύχουν εκεί, πάρα πολύ ωραία, στη Βαρβάρα. Έτσι λέγεται το χωριό, είναι το ορεινό χωριό της Χαλκιδικής. Δεν είμαι εκεί, γιατί συνεχίσαμε τη διαδρομή μέσα από το δάσος. Μιλάμε τώρα για σκοτεινές διαδρομές, γιατί τώρα είμαστε και στα τέλη Μαΐου. Τη βλάστηση τώρα είναι στα φόρτε. Υπάρχουν δρόμοι που δεν τους βλέπει ο ήλιος. Είσαι σε ένα τούνελ από πράσινο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Σκιά. Δηλαδή πραγματικά δεν ζεστάθηκε κανείς. Η ζέστη ήταν, ας πούμε, λίγο στην αρχή, μέχρι να φτάσουμε μέχρι το Φλάμπουρο. Από εκεί και πέρα άρχισε η δροσιά. Από εκεί, να μην κουράζουμε και όλο τον κόσμο, φύγαμε νεοχώρη, παλαιοχώρη. Εκεί μας έτυχε και ένα ατύχημα μπροστά μας. Αν μας ακούν και ακροατές από τη Χαλκιδική, μία οδηγός, μάλλον γυναίκα πρέπει να ήταν, προσέκρουσε πάνω σε ένα στήλο της ΔΕΗ και τον έκοψε το στήλο και ο στήλος μπήκε μες στο αυτοκίνητο, ας πούμε. Όλα καλά πήγαν όμως, γιατί ενδιαφέρθηκα από έναν φίλο που έχω στην περιοχή, το ήξερε το ατύχημα, το είπα και εγώ το χρώμα του αυτοκίνητου.
1: Σε στροφή έγινε.
0: Και όλα καλά λοιπόν για αυτή την οδηγία, έγινε μέσα στο κεντρικό το δρόμο. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε.
1: Αφαιρέθηκε, πήγε να δει το κινητό της, μάλλον. Έμεισε πάνω στην κολόνα.
0: Από εκεί και έπειτα κάναμε μια διαδρομή στο Ελντοράντο, εκεί που γίνεται η εξόρυξη χρυσού.
1: Ελληνικός χρυσός, κάναμε Στρατονίκη δηλαδή.
0: Όχι, δεν φτάνεις μέχρι κάτω, είναι λίγο πριν τη Μεγάλη Παναγιά. Έχει ένα δρόμο και πας, ας πούμε, στο Ελντοράντο, το οποίο είναι ένας δρόμος που τον έκανε ο χρυσός, η εταιρεία Ελντοράντο, όπως τη λένε, αλλά είναι μέσα στο δάσος, ας πούμε, μια διαδρομή γύρω στα 5 χιλιόμετρα, να πας 5 να γυρίσεις. Εκεί όμως, ενώ είναι ένας δρόμος φοβερά ωραίος όσον αφορά τις κλίσεις, έτσι, τον τάπητα.

0: κτλ. Δυστυχώς ατυχήσαμε, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο γλιστρούσε πάρα πολύ το οδόστρωμα. Ίσως από τα φορτηγά που μπαίνουν και βγαίνουν δημιούργησαν μια ψηλή άμμο, μια σκόνη, η οποία δεν φαίνονταν στο μάτι. Και ευτυχώς την αντιληφθήκαμε πολύ νωρίς. Μιλάμε τώρα για φοβερή στρατιώτη. Όποιος και να πήγαινε λίγο ζωηρά, θα έπεφτε. Φύγαμε από εκεί, πήγαμε στην Αραιά. Ήπιαμε ένα πάρα πολύ ωραίο δροσερό καφέ και ένα μαγαζί εκεί που έχει απίστευτες γεύσεις παγωτού και ό,τι γλυκό θες.
1: Πολυχώρος.
0: Πολυχώρος.
1: Και η χώρα των θαυμάτων.
0: Και ομολογώ ότι η Αρναία.
1: Λέγεται η χώρα των θαυμάτων.
0: Είναι η Αρναία.
1: Το χώρος αυτός, ο πολυχώρος. Η χώρα των θαυμάτων λέγεται.
0: Είναι αυτό σίγουρα, δεν ξέρω.
1: Έχει αυτό το όνομα. Τώρα δεν ξέρω να
0: πει. Είναι λίγο πριν την πλατεία. Τέλος πάντων, πάντως η Αρναία ήταν φοβερά σε ένα ζωντανό ρυθμό. Έχω πάει πάπειρες φορές. Κάθε φορά περνάω 10 φορές το χρόνο, ας πούμε. Πρώτη φορά είδα δηλαδή ανθρώπους όλα έξω, καθίσματα, πλημμένα αυτά. Υπήρχε μια ζωντάνια εντυπωσιακή. Πάρα πολύ περιποιημένο το μέρος και η πλατεία πάνω που είναι γνωστή από το μέρος και λίγο πιο κάτω τα πλακόστρωτα. Η Αρναία είναι ένας ωραίος σταθμός. Συγγνώμη. Ναι, είπαμε τον καφέ. Όχι, δεν μπερδεύτηκα. Mm-hmm. Και μετά έρθει το κερασάκι στην τούρτα.
1: Mm-hmm.
0: Φεύγουμε από την Αρναία.
1: Ωραία.
0: Και πού πάμε?
1: Στη θάλασσα για μπάνιο. Σε πανηγύρι. Τι να πω, δεν ξέρω πού.
0: Πήγαμε στο πανεπιστημιακό δάσος του ταξιάρχη.
1: Α, εκεί που κόβει έλατα, κάθε Χριστούγεννα, το δάσος των Ελλάτων.
0: Έτσι το λέει, έλεγε η ταμπέλα. Έτσι πήγαμε ουσιαστικά στο ταξιάρχη.
1: Ταξιάρχης δίπλα.
0: Αρναία ταξιάρχη. Στο βουνό. Ανεβήκαμε ψηλά τέρμα, δροσιά. Ένα δρόμος στολίδι. Ένα περιβάλλον φοβερό. Πραγματικά δηλαδή ήταν ό,τι καλύτερο από όλη αυτή τη βόλτα. Κατεβήκαμε κάτω.
1: Σουβλάκια από εκεί από τον Αγιοπρόδρομο?
0: Όχι, αυτή η βόλτα δεν έχει σουβλάκια. Γυρίσαμε πίσω μέσω ασπροβάλτας αυτή τη φορά. Παραλιακά γυρίσαμε στις Σέρρες. Αυτό ήταν και έκλεισε. Είναι μια βόλτα με σπορ οδήγηση, σπορ driving.
1: Ασπροβάλτα γυρίσατε από...
0: Από παραλία.
1: Από Νέα Ζύχνη, όχι εννοώ.
0: Ναι.
1: Από Νεγρίτα.
0: Όχι από Νέα Ζύχνη.
1: Από τον κανονικό, δηλαδή.
0: Από τον κανονικό, ναι. Είχαμε χορτάσαμε αποστροφή.
1: Και μετά είπατε να. Μεγάλη βόλτα.
0: Ναι. Εντάξει, αν είσαι προπονημένος, είσαι μαθημένος, δεν είναι. Είναι μια χαρά. Και γυρνάς πολύ ευχαριστημένος, γιατί αυτές οι βόλτες αναπτύσσουν λίγο και την τεχνική. Βέβαια, ό,τι γίνονται με στοιχειώδη λογική και δεν γίνονται με ακρότητες κτλ. Υπάρχει δηλαδή ένας σεβασμός στην παρέα, στην ομάδα μεταξύ ο ένας με τον άλλον και μένουν πάρα πολύ καλά συναισθήματα, διότι εκεί δουλεύεις λίγο παραπάνω το στρίψιμό σου, δουλεύεις λίγο παραπάνω τα φρένα σου, το πώς θα μπεις στη στροφή, το πώς θα βγεις, το πώς θα διαχειριστείς τον γκάζ, και όλα αυτά φέρουν μια συντήρηση, ένα είδος εκπαίδευσης, ας το πούμε, πάνω στο τιμόνι. Γιατί αργότερα που θα μιλήσουμε για τη βόλτα που θα είναι την Κυριακή ο FMS και έχεις πάει με τον συνεπιβάτη, και εκεί χρειάζονται τεχνικές και χρειάζονται και γνώση και εμπειρία. Απλά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί είναι περισσότερο, τονίζεις περισσότερο, δίνεις έμφαση περισσότερο στην ασφάλεια, ας πούμε, και σε όλα αυτά, γιατί έχεις συνεπιβάτη. Αλλά όταν θες να οδηγήσεις για να πας τις ικανότητές σου, δηλαδή ένα σκαλάκι με ένα σκαλί παραπάνω, πρέπει να κάνεις να αρχίσεις αυτές τις βόλτες. Οι FMS πλέον έχουν και αυτή τη δράση, την είχαν παλιότερα, ξαναεπανέρχεται. FMS Sport Driving.

0: Λοιπόν, ο λόγος σε σένα, Δαβίδ. Είναι η εκπομπή Δεσμό του Άξιον. Αν θέλετε για τα μηνύματά σας, επικοινωνείτε 93fmstudio@gmail.com.
1: Είπαμε για το FMS Sport Driving, το οποίο το αναμένουμε το επόμενο. Όσοι ακολουθούν την ομάδα στη σελίδα, την επίσημη σελίδα, θα ανεβαίνει εκεί η βότα και μπορούν να έρθουν να συμμετέχουν και σε αυτή τη δράση. Και δεν είναι μόνο αυτή. Έτσι. Λοιπόν, μετά είχαμε την Κυριακή, δεν είχαμε τίποτα. Την Δευτέρα είχαμε, δηλαδή την Κυριακή, με τις, ο καθένας με τα δικά του. Και εκεί είχαμε τις δράσεις, εν πάση περιπτώσει, αλλά με άλλο, σε άλλο
0: επίπεδο.
1: Την Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος δηλαδή που είχαμε, την, κάναμε μία βόρτα με ένα φίλο. Γιατί οι περισσότεροι είχαν υποχρεώσεις και οπότε δεν συμμετείχαν περισσότεροι. Enduro Travel που λέμε, ή Travel Enduro ή Enduro Travel, όπως θέλουμε. Μάλλον καλύτερα να βάλουμε πρώτα το Travel και Enduro, γιατί όταν μας ακούν οι Enduράδες και ξέρουν που πηγαίνουμε, σου λέει εντάξει, δεν είσαστε εσείς Enduro, είσαστε Light Enduro. Και έχουν δίκιο και δεν μας πειράζει αυτό. Γιατί το ταξίδι που κάναμε ήταν αρκετά μεγάλο και πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, θα σας το περιγράψω τώρα. Ξεκινήσαμε από το Εθνικό Ράδιο, εδώ των Σερών. Φτάσαμε στο Λευκώνα, εκεί στρέψαμε από το Δημαρχείο, πλάι στο Ρέμα, και ανεβήκαμε τέρμα πάνω στο Ξηρότοπο. Με το που περάσεις λίγα μέτρα, αρχίζεις, ας πούμε, να νιώθεις ότι ανεβαίνεις σιγά σιγά στο βουνό. Υπήρχαν πάρα πολλές μόδες, έτσι, με αγελάδες, με ζώα, τα οποία κυκλοφορούν. Και αντιλαμβάνεσαι σιγά σιγά που είναι μέσα στο βουνό και αρχίζει η δροσιά, ας πούμε, έτσι να φαίνεται. Βγήκαμε πάνω στο Λαϊλιά, στο χιονοδρομικό κέντρο

0: πλαγιά. Αυτή τη φορά όμως επιλέξαμε έναν δρόμο ο οποίος σε βγάζει το Κανιδοχώρι και περνάς από τα Πατατοχώρα που λένε, γιατί κάποια στιγμή προς τα κάτω, δηλαδή ουσιαστικά από το βράχο της Κατίνγκος περνάς από μπροστά, βλέπεις το βράχο παράδειγμα στα αριστερά της Κατίνγκος, αν το λέω καλά, συγγνώμη να με διορθώσετε, και στρίβεις από ένα στενό δρομάκι που δεν παραπέμπει ότι είναι δρόμος και αρχίζεις την κατάβαση του Λαϊλιά για να πας στο Καρυδοχώρι. Καλά, τι να σου πω τώρα εκεί πέρα, τι όταν...
1: Το Καρυδοχώρι δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν έχω πάει από τότε, το ξέρω που είναι περίπου.
0: Θα σου πω τώρα, κυβαίνεις στο Καρυδοχώρι, το πόσα σπασμένα δέντρα είχε, τεράστια δέντρα. Σε κάποια φάση βλέπω ένα δέντρο και λέω μπα, δεν περνάμε με τίποτα, θα χρειαστεί να γυρίσουμε πίσω. Μας χώρεσε από κάτω, περάσαμε και λίγο παρακάτω μετά είδαμε ένα άλλο δέντρο, το οποίο κάποιος ευλογημένος άνθρωπος το είχε κόψει, ας πούμε, μία δεξιά και μία αριστερά, ώστε να μπορέσει να περάσει.
1: Μεγάλα δέντρα,
0: Ναι, πεσμένα δέντρα, έτσι.
1: Δηλαδή, από κεραυνούς, από τον καιρό, τον
0: από
1: αέρα.
0: Τις βροχές, τις πολλές, ξυλωμένα, δηλαδή τα δέντρα και έφραξαν τον δρόμο. Περάσαμε όλα αυτά τα σημεία. Φτάσαμε κάτω στα Πατατοχώραφα, λίγο πριν φτάσεις εκεί είναι άπειρα τα ριάκια και τα ποτάμια. Θέλω να ψάξω να βρω για ποιο λόγο σε αυτά τα ριάκια και σε αυτά τα σημεία είχε, ας πούμε, κάτι λιμνούλες που δημιουργεί η βροχή, που δημιουργούν τα νερά που κατεβαίνουν από το βουνό. Είχε σε όλα αυτά τις λακκούβες, ας το πούμε, με νερό, που έτσι ήταν τριχούμενο το νερό, είχε άπειρες μαύρες πεταλούδες.
1: Μαύρες.
0: Και θέλω να ρωτήσω κάποιον ντόπιο ή κάποιον ακροατής, αν ξέρει να μας πει, γιατί θα το ψάχνω, αλλά δεν πρόλαβα, γιατί αυτές οι πεταλούδες είναι μαύρες. Και ήθελα να δείξω το βίντεο στις κόρες μου για να... γιατί τους λέω, με θύμισε ένα παιδικό, λέω, που βλέπατε, που έφυγαν οι μαύρες πεταλούδες για να πάνε να ενωθούν και να βρουν τον κακό, ας πούμε.
1: Βρήκα το Καρυδοχώρι που είναι κοντά στο Αχλαδοχώρι.
0: Ναι.
1: Σχετικά κοντά στο χάρτη, εννοώ τώρα η διαδρομή, δεν ξέρω. Πολύ ψηλά στα σύνορα σχεδόν με τη Βουλγαρία, το βουνό μετά.
0: Ακριβώς. Φτάσαμε λίγο έξω από το Καρυδοχώρι, είδαμε μια φάρμα με άλογα, είδαμε κτηνοτρόφους, είδαμε κάτι σκυλιάκι μας πήραν στο κυνηγητό. Καλά έκανα το γνωστό τοπίο. Τέλος πάντων, φτάνουμε στο Καρυδοχώρι στην πλατεία και εκεί ήταν ένα καφενείο που πάντα σταματάμε, αλλά ήταν κλειστό. Για καλή μας τύχη, ας πούμε. Λέω στο φίλο, λέω, την πατήσαμε, είναι κλειστό, ας πούμε. Και είχα ένα μπουκαλάκι νερό όλο και όλο να το μοιραστούμε και τίποτα άλλο. Και η κυρία που θέλουμε να την δώσουμε και τα χαιρετίσματα, γιατί μας είδε από πάνω από τη βεράντα και λέω, και κάνω εγώ την εξής ερώτηση, υπάρχει άλλη κτέρια? Γιατί σου λέω, αφού δεν θα την πω, θα κατεβείς. Και λέει, πώς δεν υπάρχει? Λέει, πού? Λέει, αυτή. Και πετύχει την ίδια. Και λέω, θα κατεβεί, με λέει, θα κατεβώ.
1: Μπράβο.
0: Και κατεβαίνει η γυναίκα, κάνει.
1: Και ένα καφέ.
0: Λέω στον άλλον, το φιλαράκι εκεί πέρα, γιατί έχω ξαναπάει πολλές φορές στο συγκεκριμένο καφέ, ναι.
1: Μπράβο.
0: Και του λέω, μη ζητήσει λίγο κανένα φρέντο καπουτσίνο και εσπρέσο και τέτοιες δυτικές μαγκιές. Λέω, πίνεις ελληνικό? Με λέει, πίνω. Λέω, θα τον πιες? Λέω, αξιόλογο. Λέω, μια χαρά η γυναίκα, θα τον κάνει πάρα πολύ ωραίο. Και φραπέ, μέτριο, φραπέ, και ελληνικό καφέ. Χτυπάμε και κοκακόλες, γιατί υπήρχε αρκετή ζέστη, και πιανόμαστε στην κουβέντα λίγο με την κυρία Σοφία, νομίζω, αλλά δεν είμαι για το μικρό όνομα.
1: Ευγενέστατη πάντως.
0: Ευγενέστατη, πολύ.
1: Είναι μόνο καφέ, είναι και ψησταριά και τα λοιπά.
0: Καφενείο, καφενείο προς το παρόν. Και μας είπε μερικά πράγματα για το χωριό, για το Καρυδοχώρι. Λέει, έχουμε 30 με 35 κατοίκους. Γιατί πήγα να πω εγώ ότι όπως μπορείς να βάλεις κάποια παντοπολιακά είδη και να έχεις, λέει, είμαστε 35 άνθρωποι. Και λέει, για κάποιες εσείς κατεβαίνουν, λέει, στο σιδηρόκαστρο. Πραγματικά έτσι έκατσα και σκέφτηκα, λέω, πώς μπορείς να κρατήσεις ένα μαγαζί όπου στο χωριό έχουν 35 ανθρώπους. Αυτά τα μαγαζιά πραγματικά είναι σαν την όαση μες στην έρημο. Θα έπρεπε για μένα όχι μόνο να υποστηριχθούν, θα έπρεπε να υποστηρίζονται αυτά τα μαγαζιά, γιατί φαντάζομαι τώρα σε ένα χωριό τέτοιο.
1: Είναι κριτικά.
0: Να κλείσει. Εμείς εκείνη την ώρα, μόλις είπα θα κατεβώ, πετάξαμε τη χαρά μας. Γιατί είχαμε να διανύσουμε.
1: Αυτά θα έπρεπε να επιδοτούνται ή να μην πληρώνουν κάτι, όπως παράδειγμα το ΕΦΚΑ.
0: Νομίζω κάτι. Ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις για το φόρο, για το ΤΕΒΙ και αυτά εδώ πέρα. Ίσως θα πρέπει να γίνουν κι άλλα. Γιατί πραγματικά η εστίαση σε τέτοια μέρη είναι. Μέσω επάση των ανθρώπων που ζουν και των περαστικών

0: που θα περάσουν έστω μία στις τόσες να συνευρεθούν και να μιλήσουν.
1: Όταν περνάτε μέσα από τα δάση και τα λοιπά και έχει και πηγές, μας είπες νωρίτερα, από εκεί τολμάς να πιείς νερό, να βάλεις το μπουκαλάκι σου νερό?
0: Εάν είναι ψηλά...
1: Δεν φοβάσαι,
0: ναι. Ναι, τώρα εντάξει, δεν το κάνουμε ιδιαίτερα, γιατί δεν ξέρουμε και πού βρισκόμαστε, ας πούμε, γιατί έχει από πάνω. Επίσης να πω ότι είδα και ένα ζαρκάδι στο Λαλιά, κανονικότατα ήταν σαν να ήταν ένα 20 σκύλος, πέρασε από μπροστά μου από τα 2-3 μέτρα που έρθει από μπροστά και έφυγε μέσα στο δάσος. Ένα πανέμορφο ζώο, ας πούμε, έτσι πόσο πρόλαβα και το είδα.
1: Καμιά νεράιδα?
0: Όχι. Η νεράιδα ήταν το καφενείο που άνοιξε.
1: Πάλι καλά. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε εγώ.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνια Ακτή.
4: Κόσμος στους 93.

0: ακούτε την εκπομπή Resmoto Action για όλη την Ελλάδα και τους Έλληνες στο εξωτερικό, από τον Καναδά μέχρι την Κίνα. Και με τόσα κινέζικα μοντέλα δαβίδα, λίμωνο παντού πλέον. Υπάρχουν μοτοσυκλέτες και από την Κίνα και από, όχι μόνο αυτοκίνητα ηλεκτρικά κλπ, σε όλο τον κόσμο.
1: Προσπαθούμε να μην, το έχω πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται να γινόμαστε οπαδοί στο μοτοσυκλετισμό. Ο μοτοσυκλετισμός, πρέπει όμως να είσαι φίλος, μπορείς να περνάς καλά, να έχεις παρέες, να ταξιδεύεις. Από εκεί πέρα ο οπαδισμός στη μοτοσυκλέτα, δηλαδή μου αρέσουν αυτές, δεν θέλω τις άλλες και θέλω, και είμαι και λίγο αρνητικός. Όχι, είναι ωραίο αυτό που υπάρχουν ομάδες μέσω μάρκας, δηλαδή λέει Club BMW ή Club Africa ή Club Vestromela, ξέρω εγώ λοιπά. Καλά κάνουν, γιατί πάλι μάχονται άνθρωποι και κάνουν δράσεις, έτσι, δεν το συζητώ. Απλά εγώ δεν με εκφράζει αυτό, δηλαδή δεν βάζω μπροστά τη μάρκα της μοτοσυκλέτας, δεν βάζω μπροστά το τι θέλει, γιατί αυτό και γιατί το άλλο. Βάζουμε μπροστά τη θέληση
0: και την αγάπη,
1: για να σηκωθείς από τον καναπέ, για να βγεις από το σπίτι. Γι' αυτό και οι FMS έχουν τόσες πολλές δράσεις. Δεν είναι μόνο δηλαδή μία βόλτα που γίνεται, παράδειγμα, τόσα χρόνια, από εδώ και 15 χρόνια, μόνο οι βόλτες που κάνει είναι το camp, το camping από τους FMS, είναι το enduro travel, είναι το sport driving, είναι τόσες πολλές δηλώσεις, και φυσικά και όλα τα μέλη που απέκτησαν εμπειρία μέσα από τους FMS και διεξάγουν πλέον βόλτες σε όλη την Ευρώπη, και οι οποίοι τους ευχαριστούμε και πολύ που ανεβάζουν στις αναρτήσεις τους και ταγκάρουν, αν το είπα καλά, και την ομάδα, γιατί αναγνωρίζουν ότι οι FMS και η ομάδα ήταν το έναυσμα, ήταν η αρχή, η απαρχή τέλος πάντων, το να ξεκινήσει και να μπει ο καθένας στο τρυπάκι του να ταξιδεύει, του να κάνει όνειρα και να μπορεί να τα δει αυτά από κοντά, όλα αυτά που έβλεπε μέσα από το YouTube και μέσα από την τηλεόραση. Be
0: happy. Λοιπόν, μας πήγες μέχρι το κατάφυτο εκεί γύρω. Υπάρχει τεχνητή λίμνη.
1: Ξανά να το τονίσω, στο Καρυδοχώρι παραγγείλαμε 2 ελληνικούς ωραιότατους και 2 ωραιότατες παγωμένες κοκακόλες. Αν και θα μπορούσαμε να καθόμαστε όλο το απόγευμα εκεί, έπρεπε να φύγουμε, δεν είχαμε χρόνο. Και φυσικά

0: όλα αυτά τα μαζιά σε όλα αυτά τα υπέροχα χωριά, πραγματικά να πάτε να τα δείτε, όπως και το Καπνόφυτο και το Καλλιδοχώρι και όλα τα χωριά που θα αναφέρουμε που περνάμε, την Αρέθουσα, το Λαγκάδι. Όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο γλυκοί και ζεστοί είναι οι άνθρωποι που σε χαιρετούν, ας πούμε, γιατί κάποια στιγμή πετάει η κόρνα ο φίλος ο Τάσος, μαζί με τον Τάσο τον Γαρασουλτάνη, αυτός που έχει την αντιπροσωπεία,
1: ναι, ναι,
0: με τα ανάγκια. Και πατάει κόρνα το λόγο, σταματάω να το λέω τι θες, ρε, και λέει τίποτα, ρε, χαιρέτησα τον παππού.
1: Ωραία.
0: Γιατί τον χαιρέτησε ο παππούς. Λοιπόν, φύγαμε από το Καλλιδοχώρι, μέσα ουσιαστικά από τον πίσω τοίχο από το καφενείο, μέσα από ένα στενό δρομάκο, φύγαμε ας πούμε για το πουθενά, για να μπορέσουμε να πάμε από το Καλλιδοχώρι στο Κατάφυτο και στη λίμνη Καταφύτου. Η λίμνη Καταφύτου είναι το δυτικότερο σημείο του νομού Δράμας. Ουσιαστικά δηλαδή...
1: Στη Δράμα ανήκει.
0: Ανήκει στη Δράμα, αλλά λίγο μετά από τη λίμνη είμαστε στα όρια του... Είμαστε νομός Σερών, λίγα μέτρα. Έτσι. Λοιπόν...
1: Η λίμνη είναι μεγάλη.
0: Πρωτού φτάσω να σου πω αυτό, η διαδρομή είναι φανταστική. Ξεκινάει έτσι με βράχια και με... κάτι το οποίο ουσιαστικά έχει το Λαϊλιά τέρμα απέναντί σου, κάτι το οποίο με μεγάλους βράχους που μοιάζει ας πούμε σαν τα μετέωρα θα μπορούσες να μπεις, ή σαν το Μεξικό ας πούμε έτσι, με πολύ αμμώδες εδάφη εκεί πέρα σε κάποια σημεία, ξεκάρφω τη σκυλιά ας πούμε, που, όχι ξεκάρφω, που έχουν τον ιδιοκτήτη τους, αλλά ποιος θα περάσει από εδώ τώρα, δεν έχουν ούτε λουρί ούτε δεν έχουν και τρόπους. Φυσικά έκανα τα δικά μου τα σφυρίγματα και τα φωνητικά και δεν είχαμε πρόβλημα.
1: Ευτυχώς.
0: Η φάση πια είναι ότι όσο αυτοί κυνηγούσαν, εμείς βλέπαμε μπροστά, ρε παιδί μου, και είχα εγώ την κάμερα. Είχα μια κάμερα και φοβόμουν, ας πούμε, να μην βρει πάνω στα δέντρα η κάμερα. Και λέω, τώρα τι να βλέπεις, την κάμερα ή το σκύλο από πίσω.
1: Έλατε. Είναι και αυτό, η περιπέτεινη και τα σκυλιά και αυτά δεν ακούνε μηχανές συχνά, δεν έχουν συνηθίσει.
0: Αλλά η μεγαλύτερη αποζημίωση ήταν όταν φτάσαμε κοντά στη λίμνη. Έχω πάει γύρω στις 10 φορές, έχω πάει σε αυτή τη λίμνη και παγωμένη όταν ήταν πάγος. Ένα παγοδρόμιο φαντάσου.
1: Μεγάλη είναι.
0: Είναι, θα πούμε για τη λίμνη, είναι αρκετά μεγαλούτσικη. Το θέμα είναι ότι είναι φανταστικό το τοπίο, ας πούμε, το οποίο δημιουργήθηκε στα 800 μέτρα. Και πρώτη φορά μετά από τόσες επισκέψεις που έχω κάνει είχε τόσο νερό, είχε πάρα πολύ νερό. Αυτό σημαίνει ότι οι βροχές ήταν αρκετές, ακόμα πέφτουν βροχές, και όλοι αυτοί οι ταμιευτήρες, όλες αυτές οι τεχνητές λίμνες μάζεψαν νερό. Όπως λέω και εγώ, όταν η βροχή δεν κάνει ζημιές και ιδιαίτερα όταν πέφτει ας πούμε μια βροχούλα το βράδυ και την άλλη μέρα έχεις ας πούμε πάλι ήλιο, δεν πρέπει να μας στεναχωρεί, ίσα πρέπει να μαζεύουμε και νερό, πρέπει να ποτίζονται και τα χωράφια, δεν είναι μόνο οι θάλασσες και οι βόλτες μας, πρέπει να τα βλέπουμε όλα.

0: Δαβίδης την έχεις. Εγώ περιμένω να μου πεις αν ήταν μεγάλη, αν είναι μικρή.
1: Είναι, λοιπόν, είναι. Να διαβάσω λίγο.
0: Όχι, το μάτι δηλαδή είναι σαν την κερκίνη τόσο μεγάλη. Όχι, μικρή λίμνη.
1: Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλη. Είναι πιο μικρή. Η λίμνη έγινε για λόγους να συγκεντρώνεται
0: νερό.
1: Είναι στα 840 μέτρα υψόμετρο. Είναι, είπα, στο δυτικότερο άκρο της Δράσης, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Έχει απέναντι ένα βουνό το οποίο πάντα το πετυχαίνουμε και χιονισμένο. Είναι αρκετά ψηλό βουνό, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τώρα, αυτό μπήκε και στη Βουλγαρία. Πραγματικά βλέπεις ένα τοπίο σαν να είσαι στην Ελβετία. Λέει εδώ ότι η λίμνη δημιουργήθηκε με την κατασκευή του φράγματος, του καταφύτου, ενός χωμάτινου φράγματος. Το φράγμα έχει 33 μέτρα ύψος και το μήκος της θέψης είναι 300 μέτρα, πλάτος θέψης 8 μέτρα και η δαπάνη, λέει, της κατασκευής ήταν 2 εκατομμύρια...
0: Δραχμές.
1: 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τροφοδοτείται από τους χυμάρους Περσέξ, ναι, και τα λοιπά. Η τεχνητή λίμνη έχει έκταση, να το τώρα, 125 στρέμματα, λοιπόν, είναι συνολικά. Φαντάσου, ας πούμε, ότι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου είναι στα 8 στρέμματα. Αυτή είναι 125 στρέμματα.
0: Μπράβο, μεγάλη.
1: Περίμετρο, λέει, 2,3 χιλιόμετρα, 2,3 μέτρων περίμετρο.
0: Γύρω-γύρω,
1: ναι, ναι.
0: Μάλιστα.

0: πρόσεξε τώρα όμως εδώ, το πω που δεν χρειάζεται να το διαβάσω από μέσα, είναι, έχει γύρω γύρω έναν μικρό στενό ασφαλτωμένο δρόμο και έχει μία νησίδα στο κέντρο της λίμνης, την οποία περνάς με μία ξύλινη γέφυρα.
1: Και ωραία.
0: Αυτό το ανέβασα βέβαια στο διαδίκτυο που περνάω με τη μοτοσυκλέτα. Βέβαια λέω και το φίλο από πίσω, λέω πρόσεξε.
1: Την είδα και λέω πώς που αυτή η γέφυρα δεν ξέρω αν την έχει περπατήσει κανείς τα τελευταία χρόνια.
0: Μπορεί να πήγε μέσα, εντάξει. Όχι, μια χαρά.
1: Σε εντάξει, και με προσοχή. Που πρόσεχες και λες τον πίσω σιγά σιγά εγώ και δεν περάσω, εγώ μέσα εκεί δύο μέσα.
0: Ακριβώς εκεί έχει ένα ωραίο κιόσκι, έχει και ένα, έτσι, μια υποδομή για ένα ωραίο μπάρμπεκιου.
1: Είδα ένα βιντεάκι που ανέβασε. Την ξύλινη γέφυρα και λέω πού πάει.
0: Ναι.
1: Φαινόταν πολύ παλιά.
0: Εκεί φαντάζομαι, ας πούμε, ότι κάτω, κανονικά βλέπουμε άλλες φορές, βλέπεις, ας πούμε, το έδαφος στη λίμνη. Και τώρα ήταν το νερό μέχρι, είχε φτάσει μέχρι το φράχτη.
1: Και στη μέση αυτού του περάσματος έχει κιόσκι για να καθίσει στη μέση της λίμνης,
0: ναι,
1: περίπου.
0: Το έχουν κάνει άνθρωποι εκεί.
1: Μπράβο τους.
0: Και έχει και από την απέναντι πλευρά μια υποδομή για Θαρά Δευτέρα Πρωτομαγιά, για να πούμε ότι όπως φύγαμε, έτσι θα μπορέσει να πάει και κάποιος με το αυτοκίνητό του. Όλο άσφαλτο.
1: Από τη γέφυρα, όχι, εννοείται την ξύλινη.
0: Όχι.
1: Με τα πόδια θα πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι εκεί μπορεί.
0: Γυρίσαμε, μετά περάσαμε ουσιαστικά το Κατάφυτο. Χωριό είναι αυτό, χωριουδάκι. Μάλιστα η κυρία από το Καριδοχώρι που μας έκανε τα καφεδάκια, η καταγωγή της ήταν από το
1: Κατάφυτο.
0: Κατάφυτο. Και πήγε, ζήσε στο Καριδοχώρι. Ωραίες ιστορίες αυτές.
1: Κοντά, δίπλα, χωριό. Yeah.
0: Ναι. Και λέμε θα περάσουμε τώρα από το χωριό σου να το δούμε.
1: Και για να λέγεται Κατάφυτο, είναι μέσα στη φύση γεμάτο δέντρα. Και...
0: ναι. Αυτό το χωριό ουσιαστικά δεν έχει δρόμο, δεν έχει συνέχεια, επιστρέφεις πίσω. Όπως και ο Βαθύτοπος. Δηλαδή από το Βαθύτοπο μπορείς να πας μέχρι το εκτός αν έχεις 4x4 και πας από εκεί που πήγαμε εμείς. Ή μοτοσυκλέτα εντούρο. Λοιπόν, Κατάφυτο, Βαθύτοπος, μετά φτάσαμε ουσιαστικά, στρέψαμε δεξιά για Περιθώρη. Και από το Περιθώρι, που έχουμε και εδώ πολύ γνωστούς Σέρβους, Περιθωριάς, να το πω, που τους ξέρεις κι εσύ.
1: Ζουν στο Περιθώριο.
0: Και το, όχι, είναι καταγωγή από το Περιθώρι.
1: Ναι, ζουν στο Περιθώριο λοιπόν.
0: Ήρθαν να σπουδάσουν εδώ και έμειναν εδώ στις Σέρβες.
1: Μάλιστα.
0: Περιθώρι.
1: Κάτω Βροντού.
0: Κάτω Βροντού, άνω Βροντού, στο Βαθύτο που μάλλον ετοιμαζόταν και για το πανηγύρι. Ή ήταν οι καρέκλες από την προηγούμενη μέρα την Κυριακή ή για την καθαρά, ή για του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Ετοιμαζόταν εκεί μια εκδήλωση. Από εκεί είπαμε κάτω Βροντού. Περνάμε από τη διακλάδωση που πάει δεξιά για άνω Βροντού και γυρίσαμε στις Σέρβες.
1: Κατεβήκατε από Ρινή?
0: Όχι, όχι. Κανονικά γυρίσαμε από πάνω, από τον Ελαιώνα, από τη διασταύρωση του Ελαιώνα και κατεβήκαμε στις Σέρβες.
1: Ο καιρός πώς ήταν στη διαδρομή?
0: Μια χαρά.
1: Βροχή τίποτα κεραυνούς?
0: Όχι. Μακάρι να ρίχνει μια βροχούλα για να μην έχουμε σκόνη, ας πούμε. Άλλο, δηλαδή βλέπεις τον μοτοσυκλετιστής, άλλο πράγμα θέλει αυτός που κάνει εντούρο, αυτός που πάει στο χώμα, άλλο πράγμα αυτός που θέλει στην άσφαλτο. Αυτοί που κάνουν εντούρο παρακαλά να βρέξει.
1: Για να μην έχουν πολύ σκόνη.
0: Βγαίνουν, δηλαδή, μόλις βρέξει βγαίνουν.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ετοιμάσου για την εκδρομή που ετοιμάζεται να μας πεις λίγα λόγια. Είναι 5 παρά 10, λίγες στροφές και θα μας πεις για τη μελλοντική εκδρομή.
1: Λοιπόν, μετά από πολλές αναβολές, την Κυριακή λοιπόν, 7 Ιουνίου, αυτή την Κυριακή, ξεκινάμε από την διασταύρωση εκεί στο καφέ 177, στη διασταύρωση ξεκινάμε για να πάμε μέσω ορεινής διαδρομής να περάσουμε, θα κάνουμε το γύρο της Ιθονίας, το γύρο του μεσαίου ποδιού.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Της Χαλκιδικής. Είναι μια βόλτα από τις μεγαλύτερες χωρίς αυτοκινητόδρομο. Είναι γύρω στα 430-450 χιλιόμετρα συνολικά χωρίς καθόλου αυτοκινητόδρομο. Θα πάμε από την
0: Αρέθουσα,
1: Βαμβακιά, Ρεντίνα. Θα πάμε Απολωνία. Από την Απολωνία θα στρέψουμε Μαραθώσα. Θα φτάσουμε, περάσουμε έξω από τον Πολύγυρο.
0: Άγιο Πρόδρομο.
1: Άγιο Πρόδρομο, ναι, τώρα φύγα από μερικά χωριά.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Θα περάσουμε από τον Πολύγυρο. Θα κάνουμε μία στάση λίγο πριν πολύ πιο πριν τον Πολύγυρο. Έχει ένα πολύ ωραίο μέρος πανόραμα. Και έπειτα στα Δουμπιά και κάτι άλλα χωριά.

0: της Θεσσαλονίκης για μια έναξη μούδιας. Μετά θα συνεχίσουμε και θα πάμε κατευθείαν τον Γκρόπουλε, γιατί είναι μεγάλη βόλτα και πρέπει σιγά σιγά να μην χαλαρώνεις, ας πούμε, και ξεχνιέσαι. Θα πρέπει να πάμε μετά από ένα ξεμούδιασμα και ένα τσιγαράκι για τους καπνιστές και τους υπόλοιπους, γιατί θα είναι και κυρίες μαζί μας. Mm-hmm. Θα πάμε για καφέ στην παραλία της Νικήτης.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Το ξέρουν όλοι εκεί πέρα τι ωραία που είναι να πιείς ένα καφεδάκι.
1: Τι ώρα ξεκινάτε?
0: Ξεκινάμε 8 η ώρα το πρωί. Νωρίς, αφού ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, η ζέστη είναι, ο ήλιος είναι ψηλά. Οπότε πήμε ένα καφεδάκι στην Νικήτη. Γιατί εκεί στην Νικήτη πιστεύω ότι θα είμαστε γύρω στις 10.30 μαζί με τη Στάση. 10.30 με 11 θα είμαστε στην Νικήτη. Πίνουμε τον καφέ μας στην Νικήτη. Χαλαρά, μία ώρα, 12-12.30 ξεκινάμε να ολοκληρώσουμε τον μισό γύρο του ποδιού. Θα περάσουμε από Μαρμαρά, θα περάσουμε από την παραλία του Πόρτο Κουφού, στο Πόρτο Κουφό, θα περάσουμε από την Τωρόνη, θα περάσουμε και από άλλα μέρη τώρα τα οποία δεν τα βλέπω στο χάρι. Όλο παραλία, όσο μπορούμε παραλία, είναι φοβερά τα τοπία, απέραντο το γαλάζιο, μέχρι να φτάσουμε στη Σικιά. Στην παραλία της Σικιάς. Η Σικιά, την ξέρουν, όσοι την ξέρουν, πάρα πολύ ωραίο μέρος, και η παραλία και το χωριό μέσα. Αλλά πολλοί ξέρουν γιατί από εκεί είναι και η Πάουλα, η τραγουδίστρια.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Είναι και η Σάρτη πιο κάτω.
0: Είναι
1: σύγνωστη και η Σάρτη.
0: Σάρτη, λίγο πιο πριν ήταν κάποτε το Μάμπα, λίγο πιο μετά ήταν το Γκόα. Mm. Για τους παλιότερους, θυμούνται αυτά τα θρυλικά μαγαζιά, τα οποία έγραψαν ιστορία, και το Μάμπα ήταν λίγο μετά το Πόρτο Κουφό, στο ξεκίνημα δηλαδή για να ανεβεί στο πόδι. Το Γκόα ήταν έξω από τη, ανάμεσα Σικιά και Σάρτη.
1: Στην παραλία της Σικιά θα καθέ για καφεδάκι, για φαγητό,
0: στην
1: για
0: μπάνιο. Στην παραλία της Σικιά θα φάμε.
1: Φαγητό.
0: Μεσημεριανό. Και εδώ ήθελα να πω ότι τώρα τελευταία το έχω καθιερώσει, το έκλεψα από το Σάκη τον Ρουμελιώτη, τον συνταξιδιώτη και φίλο, ο οποίος τελευταία επιλέγει να πίνει μπύρα χωρίς αλκοόλ, και το καθιέρωσα και εγώ και μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να το προτείνω να το δοκιμάσετε, γιατί δεν έχει καμιά διαφορά, σύν τις άλλες δεν σε φουσκώνει κιόλας.
1: Και προχθές ήπια πρώτη φορά και εγώ ζωή μου πήρα χωρίς αλκοόλ.
0: Δηλαδή,
1: είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ θεωρούσα ότι θα είναι εντελώς άνοστη και τα λοιπά, αλλά είναι μια χαρά. Παιδιά, δοκιμάστε το όσο οδηγείτε. Μπύρα χωρίς αλκοόλ, παγωμένη, μια χαρά. Έτσι, τρώμε εκεί στην Σικιά, στην παραλία της Σικιάς.
1: Ξεκουράζεστε καμιά ώρα.
0: Και παραπάνω από ώρα.
1: Όποιος θέλει βουτάει.
0: Και μετά, όχι, γιατί θα φάμε. Μετά φεύγουμε από εκεί και σιγά σιγά ανεβαίνουμε πάνω. Ξαναμπαίνουμε πάλι μέσα στο ορεινό κομμάτι. Και επειδή αυτό πέφτει λίγο στο μεσημέρι και πρέπει όλες οι επιλογές για τις στάσεις.
1: Μία μέρα είναι το ταξίδι, να πούμε, δεν έχει ανοιχτέρευση όλος ο
0: ίδιος. Όχι, όχι. Και έχουμε μετά από τη Σικιά, της Χαλκιδικής, προς ανεβαίνοντας, κάπου θα πιούμε ένα καφεδάκι. Τώρα ή θα είναι στην Αρναία, ή θα είναι στο Σταυρό της Ολυμπιάδας, στο Σταυρό μετά την Ολυμπιάδα. Κάπου θα πιούμε ένα καφέ, δεν έχει...
1: Θα γυρίσετε από Βουρβουρού, θα ανεβείτε δηλαδή προς Νέα Ρόδα Ρισό, για να πάτε από την Ολυμπιάδα από τις στροφές.
0: Όχι, δεν θα πάμε από εκεί παραλία, θα ανεβούμε κάθετα μέσα στο βουνό.
1: Ταξιάρχη πάλι εκεί πάνω από...
0: Όχι, ταξιάρχη, βγαίνεις ας πούμε κατευθείαν νεοχώρη, παλαιοχώρη, και φτάνεις ας πούμε παράδειγμα είτε από Στανό, είτε από, αν θα πάμε Αρναία, αλλιώς θα φύγουμε στην παραλία για να πάμε από Σταυρό.
1: Για να βγείτε Πολωνία πάλι.
0: Ναι.
1: Αλλιώς πάτε, ναι, από Λονία πάτε από Σταυρό, ναι. Και μετά από την Εθνική κανονικά πάνω από Κερδίλια.
0: Επειδή υπήρχε ένα θεματάκι με τον Κάφρα, γιατί το λες, γιατί όλα πρέπει να είναι υπολογισμένα, ακόμα και το που θα σταματήσουν τόσες μηχανές. Δηλαδή λες, εγώ θέλω να σταματήσω ένα χωριό. Αν αυτό πες 4 ώρα, 4.30 μπορεί να είναι όλα κλειστά. Ή ας πούμε το καφενείο που θα υπάρχει, ο καφενές,
1: ναι.
0: Η καφετέρια να μην μπορεί να εξυπηρετήσει.
1: Ναι, ναι, σε χωριό, ναι. Οπότε, στο Σταυρό όμως σίγουρα μπορείτε να βρείτε.
0: Οπότε μάλλον, ή τώρα το έθεσες και η δική σου η γνώμη μετράει, γιατί είσαι και εσύ μοτοσυκλετιστής, επειδή θα έρθουμε από την Απολωνία, ενδεχομένως να επιλέξουμε στη Στρατονίκη, από εκεί από το νεοχώρι παλαιόρι, Στρατόνι, για να βγούμε στην παραλία.
1: Ναι, που θα έχει σίγουρα ανοιχτά καφέ.
0: Θα βγούμε πιο ψηλά, δηλαδή. Δεν θα περάσουμε από, από Ιερισσό και από εκείνη τη διαδρομή. Θα μπούμε μέσα πιο πολύ στο δάσος για πιο πολύ δροσιά.
1: Πάλι από Αρνία, κατεβαίνετε Στρατόνι.
0: Ναι, Στρατόνι, και μετά θα πάρουμε την παραλία για να πάμε για καφέ, μάλλον στο Σταυρό.
1: Ολυμπιάδα.

0: Ολυμπιάδ δεν ξέρω αν θα είναι τώρα σε πλήρη δράση ακόμα. Οπότε μάλλον σταυρό. Υπάρχει περίπτωση όμως να είναι και στο Σταυρασνά που πηγαίνουμε συνέχεια σε ένα παραλιακό μαγαζί το οποίο είναι ζωηρό και είναι πάνω στο μα.
1: Ωραία.
0: Ο καφές είναι λίγο με ερωτηματικό, όλα τα άλλα έχουν τακτοποιηθεί. Έπιασε αδιάβαστο.
1: Όχι, γιατί να, είναι πολύ ωραία αυτή η διαδρομή πάλι. Ξαναβγαίνετε παραλιακά και είναι ωραία. Τώρα θα μου πεις τη μέρα θα είναι επιστροφή Κυριακή.
0: Κυριακή.
1: Να σκεφτείτε ότι από εκεί θα έχει πάρα πολύ
0: ωριακά, κίνηση. Γι' αυτό οριακά αυτή η βόλτα ήταν να γίνει πιο μπροστά. Υπήρχαν κάποιες αναβολές. Οριακά γίνεται αυτή η βόλτα γιατί μετά αρχίζει η αύξηση της κίνησης. Ακόμα οι άνθρωποι που θέλουν να κολυμπήσουν και όλα αυτά, οι οικογένειες θα βγουν, αλλά όχι σε μεγάλη κλίμακα. Υπάρχουν ακόμα τα σχολεία, οι εξετάσεις και όλα αυτά.
1: Ναι, συνήθως εκεί στη γραμμή προς το Σταυρό δημιουργείται τον Αύγουστο το μποτιλιάρισμα που πάνε για Θεσσαλονίκη Κυριακή απόγευμα.
0: Λοιπόν, και κλείνοντας, να αφήσουμε κάτι για την επόμενη εκπομπή.
1: Μετά το καφέ.
0: Μετά το χωνευτικό καφέ, γυρνάμε στην πόλη που είναι η βάση. Πολλοί μοτοσυκλετιστές από διάφορα σημεία αναχωρούν και αποχωρούν.
1: Από Αμφίπολη διαλέγουν.
0: Από σημεία που είναι κοντά στα μέρη τους, ας πούμε, δεν είναι ανάγκη να έρθει στις Σέρρες.
1: Το Μπρατσάκι είναι ένας πολύ ωραίος χώρος για καφέ που σίγουρα είναι ανοιχτός και έχει φαγητό.
0: Το Μπρατσάκι είναι
1: εξαιρετικό.
0: Τα παιδιά εκεί
1: είναι έτοιμος ο χώρος.
0: Να τώρα πώς να μην το πω. Μιλήσαμε με τον Πασχάλη, ας πούμε προχθές για το Μπρατσάκι. Εκεί σκοπεύουμε κάποια στιγμή να κάνουμε, θα έρθουμε σε επαφή και μαζί τους αν θέλουν, να κάνουμε κάποια κυριακάκι βραδιά, μέρα, γιατί το βράδυ δεν δουλεύει το Μπρατσάκι, είναι μέχρι το απόγευμα. Μέχρι το απόγευμα νωρίς το βράδυ και κλείνουν, σταματάει δηλαδή. Θα κάνουμε κάτι έτσι, μια κυριακάτικη εξόρμηση η οποία θα είναι καθαρά για διασκέδαση, κολύμπη. Πάλι όμως με μοτοσυκλέτες, αλλά σε άλλη.
1: Στη Σεραϊκή Ριβιέρα.
0: Στη Σεραϊκή Ριβιέρα.
1: Και ανίακτη. Ωραία, ωραία εκδρομή.
0: Οπότε στην επόμενη εκπομπή, τι έχουμε. Έχουμε ξανά φρεσκάρισμα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας. Με πλέον πιο ξεκάθαρο πρόγραμμα, ονόματα, στοιχεία κτλ. Αν θες να πούμε και κάποια πράγματα για ακτοπλοϊκά
1: και βέβαια
0: ξενοδοχεία κτλ.
1: Όσο λέμε λεπτομέρειες, ο κόσμος καταλαβαίνει.
0: Είπαμε ελληνόφωνα χωριά και από την άλλη πλευρά Αμάλφη και ακτή Αμάλφη και
1: Σορέντο.
0: Σορέντο και αυτά. Και επίσης και μια βόλτα που σχεδιάζουμε, το οποίο πάντα γίνεται πιο κοντά στο καλοκαίρι, καταράχτες Κρά σε συνδυασμό με Πόζαρ. Για πραγματικό, ενώ πας καλοκαίρι και μερικοί λένε έχει ζεστά νερά, πίστεψε με, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αφήνεις τη μοτοσυκλέτα, αλλάζεις και αρχίζεις και γυρνάς με το μαγιό και τις παντόφλες μέσα σε όλο εκείνο το χώρο. Και μια βρέχεσαι, μια σταματάς, μια βρέχεσαι.
1: Τι ωραία.
0: Μετά ντύνεσαι και ξαναγυρίζεις.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Δαβίδη Σωτηρόπουλε, και σήμερα για την παρέα.
0: Εγώ ευχαριστώ εσένα,
1: να επαναλάβουμε λίγο
0: το ράδιο Κόσμος και τους ατές που μας ανέχονται να λέμε αυτά τα πράγματα που θέλουμε να λέμε.
1: Και αγαπάμε. Κυριακή 8 η ώρα η βόλτα στο street καφέ ραντεβού απ' έξω.
0: Ναι, ουσιαστικά στη διασταύρωση.
1: Όποιος
0: δηλαδή, εμείς πάντα λέμε 8 η ώρα ξεκινάμε. Τώρα, αν κάποιος θέλει να πάει να πιει κάπου έναν καφέ πιο πάνω δεξιά και αριστερά, θα το κάνει στις 7.30. Δεν θα το κάνει 8.
1: Όποιος θέλει μπορεί να παρευρεθεί και μέσα από το site και στο Facebook FMS μπορεί να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να περνάτε όμορφα.
2: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος 4.
3: Μοσχολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχολάει το ριγανό ψωμό, η πάπεκα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και μασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, τριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 25.

0: Ο Όδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Ελαιό Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pots All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν πιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα. Φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο μη από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουρδί βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δότο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
6: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανού Σερών.
7: Κόσμος στους 93.

0: σ' αγαπάω.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια.
1: Βρίσκει από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλήσου.
0: Άκουσε τα.
1: Κόσμος θυμίσου, είναι χειμώνα.
0: Κάθατε στις 12 τα μεσάνυχτα. Ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό αρωμάτιξ 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα Κασκευή, 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο σεντισπον. Να σε στένει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτα live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ο θέλεις, το έχεις. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την ακρόπολη των σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη σου.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
7: Κόσμος στους 93.

ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, κρίση η βροχή. Χθες ήταν θάλασσα γλά.

0: δεν μπορείς να ζεις τα αστέρια. Ακούσε τα. Βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πίστευες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

ήσουν τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει, και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά, ήσουν Διογένης και Χριστός και Αριστοφάνης.

0: Τζόμπις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψο σανίδ, πλακάκια, λάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κόλλες παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόμπις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδύο δώρο, 5,95 έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγή μου, 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
4: Μαγειρεύω? Δεν μου ψυχή να ανοίγω μόνο.
3: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στρά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
4: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
3: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, Σότηρο Ελάτη, μόνο 5,17 το κιλό.
4: Άσε με κλεί. Μέχρι εγώ παραλία, βάλε γραβιέρα.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
6: Κόσμος στους 93.

ποτέ θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε, βαθιά θα κοιταχτούμε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύψ κόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες.

0: 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή.
3: King Couture's, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του
1: 93. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να τσελίσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Βαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Κατάφερα».
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Εκονόμ, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
6: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.

0: Σούπερ Μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιένη Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατζάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολή.
0: Κόσμος στους 93.

0: κόσμος του 93.
1: Ύστερα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά. Εσύ θα κοιμάσαι με φώτα ανοιχτά. Κι αύριο πάλι θα έρθουν συγγενείς στο σπίτι να μας δούνε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Hughes.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς άτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ψυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
8: Μαγειρεύω? Το ψυγείο ανοίγω μόνο.
7: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
8: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
7: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέλο μας 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, αν θες

0: Πτήρο Ελάρτη, μόνο 5 και 17 το κιλό.
1: Άσε με φίλη, μέχρι εγώ παραλία, βάλε γραβιέρα.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Κεράκι με τιμές θαύμα. Κόσμος στους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημήτρου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, του δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23 210 23 210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο, το αυθεντικό γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θίζουν σπίτι, κρουασάν αργά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα γκουρού μας σήμα κατά τεθέν. Φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250. Εδώ το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Jones, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζές 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκής στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα. Κατάστημα.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό αίσθησης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
9: Τηλέφωνα 23 21 0 65 75 και 69 73 30 87 71.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
11: Κόσμος στους 93.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καρφωνή, πρόγονη. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές και μας κληροδοτήσαν αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα κακά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή

0: είναι μια προσφορά του Citizen.
1: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
2: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
1: Έτσι θέλεις την παρέα στο Σεντισπον να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
2: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
1: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλει το έχεις στο Citizen. Στη Zen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία όφει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City. Η ίδρυυση περνά online.
5: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Η χώρα σε αναστάτωση.
2: Γιατί? Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβή, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμά Κορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου ΣΕΡΣ. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Καλή ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αϊλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Κόσμος στους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αεροπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς κτερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
6: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
7: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
8: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
9: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
10: Κόσμος στους 93.

0: αλλάζει. Ξεχνάω ότι
1: τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Δυστήρια εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Ψαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει, ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
6: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
5: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
6: Μάλιστα. Τι κυβάζεις?
5: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο ελάτι μόνο 5,17 το κιλό.
6: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
7: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
8: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίζου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλή εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
9: Κόσμος στους 93.

και θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
1: Ακούτε κόσμος από τις 93.

0: FM. Κάθε μέρα, ομέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν ευχόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger, πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδας.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές σαν τα μονιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα στους Zespons να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομία και Memories Nights. Ό,τι θέλεις το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχιλάο γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο και την ύφη.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
10: Μην το συζητήσεις. Ραντεβού το Τυρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
12: Κόσμος στους 93.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
0: Κόσμος στους 93.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Κόσμος στους 93.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου και αρχή.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: σε ξένια. Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσε τα.
1: Θέλω να πιω.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Του κόσμου,
0: κόσμος δεν αντιγράφει.

Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: στο Radio Cosmos. Είναι 12:30.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Radio Cosmos στους 93.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν, ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες Cosmos. Μαζί πάμε ψηλά.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: θα δεις στις 12 τα μεσάνυχτα ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα και να σε βρω στο φως.
0: Ο κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Με δυο

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Κόσμος.news.gr.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

στο ραδιοκόσμος είναι 2:30. Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες που σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.